0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Gibson, Gibson.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Thanks, Gear.
1: Right on.
0: Thanks, Pop.
1: Gear.
0: Thanks, Pep. Thanks, Jer.
2: Thank you, Hit.
0: Thanks, Les. Dude, thanks, Fatso.
3: Thank you, everyone.
1: That was nice.
4: That was big.
5: Thank you, everybody. Hey, let's do that again.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
8: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
9: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
10: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
9: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
10: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
9: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
11: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
12: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
13: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

είσαι. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
10: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.
11: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
22: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
21: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
22: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
23: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
24: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

του Οκτώβρη. Αγίων Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της Παρθένου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ. Και αυτό που μόλις ξεκινά είναι το πρωινό ραπόρτο.

Από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε μαζί τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλες, καλημέρα σε όλους, δυναμώστε ραδιοφωνάκια.
1: Προχθές και ας ήμουν ωραία ντυμένη, με πιάνει τα χυπαλμή.

Μεγάλα ύψη βροχή στην Κρήτη, πάνω από 360 χιλιοστά στα Ανόγια Ρεθύμνου. Διπλωματικές πηγές, μια ακόμα προκλητική μονομερής ενέργεια, η τουρκική Ναύτεξ. Βλαντιμίρ Πούτιν, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή, καθώς ο κόσμος αλλάζει. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνικό πρότυπο κέντρο για την άνοια στο Περιστέρι. Χτίζουμε ένα πλέγμα φροντίδας σε όλη την Ελλάδα. Κυβερνητικός

0: δεξαμενό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, κύρα Νάκη, στηρίσαμε τις υποσχέσεις μας να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια με καθαρή συνείδηση. Μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, σχεδόν 2.000 προσαγωγές, οι αποκλεισμοί εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια. ΔΕΗ, συνεχίζεται η έκπτωση στο μπλε τιμολόγιο, συγκράτηση της αύξησης στο πράσινο. Ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ιεμένης. Αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Ρωσία. Ελλάς, 12 νεκροί και 487 τραυματίες σε τροχέα τον Σεπτέμβριο στην Αττική. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. ...26 λεπτά μετά τις 7. Εμείς να καλημερίσουμε στην συντροφιά μας, στην Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.
1: Στο Λονδίνο, στο Λονδίνο, στην Αγγλία περιμένει η μεγάλη ευκαιρία. Εδώ τίποτα άλλο, μόνο ανεργία που γλυκένει από το Αττικό το φως. Πέραν ακόμα χαρτζηλίκια από τους γονείς μου και είναι κρίμα γιατί έχω δυο πτυχία. Στο Λονδίνο η μεγάλη ευκαιρία. Κάθε απόπειρα εδώ, αποτυχία εδώ. Πέσετε στα ζάρια κι ο μισθός. Όταν ήρθε είχα δυο φτερά στην πλάτη με του πέπικα στις πρώτες συνεντεύξεις μου. Παν τώρα όμως πρέπει να διαλέξεις και από άνεργη σου έχω είπα κάτι. Και διάλεξα και εγώ το βασικό.

Άμα δε. Με στο χρόνο 500 λίγες λέω παραστάσεις κι όλες θέλαν σκηνικά μου. Το ταλέντο μου το βρίσκαν κορυφαίο, μα τους έβγαινε ασύμφορο στα οικονομικά. Όχι, εννοώ καφέ και οδηπορικά. Παίρνω ακόμα χατζελί και από τους γονείς μου και είναι κρίμα γιατί έχω δύο πτυχία. Στο Λονδίνο η μεγάλη ευκαιρία, κάθε που πήρα εδώ αποτυχία. Εδώ παίζεται στα ζάρια κι ο μισθός.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, οι ειδήσεις που μας έρχονται από την Κρήτη δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλές. Ήδη μιλάμε για έναν νεκρό και τεράστιες καταστροφές. Ενώ ήρθε νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για βροχές έως την Κυριακή. Η Κρήτη, φίλες και φίλοι, μετράει τις πληγές της μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της δυστυχώς έναν νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια και καταστήματα, ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες, αλλά και δεκάδες επεμβάσεις των αρχών για απεγκλωβισμούς και αντλήσεις υδάτων. Παρότι από το μεσημέρι της Πέμπτης τα φαινόμενα παρουσίασαν πρόσχερη εξασθένηση, η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς από το απόγευμα σήμερα αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, με διάρκεια έως και το απόγευμα της Κυριακής. Όπως αναφέρει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο Νότιο Αιγαίο, με επίκεντρο κυρίως στην Κρήτη. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ οι κατατόπους πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως το απόγευμα του Σαββάτου. Ενδεικτικό της έντασης της κακοκαιρίας είναι το γεγονός ότι στα Ανόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης. Πρόκειται για ποσότητα νερού που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Τραγικότερη συνέπεια της κακοκαιρίας ήταν ο θάνατος ενός 79χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πυμνιοστάσιό του περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του για να ταΐσει τα ζωντανά του, όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς όμως να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι δυστυχώς το ρέμα είχε υπερχυλήσει και η στάθμη του νερού είχε αγγίξει σχεδόν τα 2 μέτρα. Ο ορμητικός χυμάρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12, χθες το μεσημέρι, στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα. Μόνο η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε 255

για να καταλάβετε το μέγεθος, αρκεί να πούμε ότι έπεσαν 361 τόνοι νερού αναστρέμα στα Ανόγια. 361 τόνοι αναστρέμα. Κάντε το εικόνα.

Φυσικά, καλή είδηση τούτο το πρωινό δεν βρίσκεις. Καθώς η τρέλα επανεμφανίστηκε. Αυτή τη φορά σε άγριο επεισόδιο στο Λαύριο. Ένας νέος Νταΐς, 32 ετών, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της μπροστά στα δύο παιδιά τους 2 και 3 ετών. Ο 32χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί 3 φορές στο παρελθόν, με τελευταία στις 3 Σεπτεμβρίου για απειλή, εισέβαλε στο σπίτι, παρακαλώ, σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα. Οι δύο τραυματίες βρίσκονται στο ασκληπιείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μπούκαρε μέσα στο σπίτι της πρώην συντρόφου, σπάζοντας το τζάμι με βαριοπούλα λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στη συνέχεια, και αφού καυγάδισε με την επίσης 32χρονη πρώην σύντροφό του για τον τωρινό σύντροφό της, έβγαλε μαχαίρι, τους επιτέθηκε και τους τραυμάτισε. Ο καυγάς και το μαχαίρωμα έγιναν μάλιστα μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του 32χρονου και της 32χρονης, ηλικίας 2 και 3 ετών. Τα δύο θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι στο οποίο σημειώθηκε το άγριο περιστατικό. Μετά την πράξη του, ο 32χρονος προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής, όπου και συνελήφθη.

Και βέβαια αξίζουν συγχαρητήρια στους δικαστές, γιατί συνελήφθη. Πόσες φορές είπαμε ότι συνελήφθη? Άλλες τρεις φορές. Συνελήφθη τρεις φορές, αφέθηκε ελεύθερος. Δηλαδή πραγματικά είναι να απορεί κανείς, ρε παιδιά. Αφέθηκε ελεύθερος γιατί? Για να ξανασυλληφθεί μία τέταρτη φορά ως πλέον δολοφόνος? Δηλαδή πρέπει να κάνει φόνο? They called me a failure. A machine too dangerous to exist. So they... Φροντίστε να τον αφήσετε και πάλι ελεύθερο.

0: Έχει γεμίσει χώρα μπονταΐδες. Night automated
1: roving robot. Σωστό. The first intelligence. The original design.
0: They chose obedience over perfection. Την ίδια ώρα στη Γαλλία επικρατεί χάος από τις διαδηλώσεις. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν γίνει σχεδόν 2.000 προσαγωγές, ενώ 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφού ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις. Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και έχει ξεκινήσει την άγρια κρατική καταστολή.

0: Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία έχουν πάρει βίαιη τροπή με την κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για αστικές ταραχές, κατηγορώντας την ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη σχεδόν 2.000 προσαγωγές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορί την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο των Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες, αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες Πέμπτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστημίου πόλεις, σύμφωνα με την Union Etudiante, αν το προφέρω σωστά, οργάνωση δηλαδή του γαλλικού φοιτητικού κινήματος. Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, τον μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών, όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βία επεισόδια και βανδαλισμοί. Μέσα ενημέρωση στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μαζικής μεταφοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες. Στην Άντι πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδο σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμία σχέση με θεμητές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για αστικές ταραχές, κατηγορώντας την ανυπότακτη Γαλλία για υποκίνησή τους για οργανωμένη μηχανογραφία. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία και τακτικές φθοράς και πρόκλησης. Την ίδια ώρα η Μαρί Λεπέν τρίβει τα χέρια της. Η ακροδεξιά στη Γαλλία επελάβνει. Michael Knight called back from retirement to protect the innocent once more. Στη Γερμανία τα ίδια. Intelligence of Kit reborn inside a new machine. He faces a future. Η ανάλγητη συμπεριφορά της ελληνικής κυβέρνησης έχει σπάσει αυγά. Και πιο συγκεκριμένα έχει σπάσει τα αυγά των φιδιών που εποάζονταν. Δυστυχώς ζούμε σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες καιρούς και αναμένεται να ζήσουμε τα απίστευτα.
1: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη.

Στη Μαδρίτη λοιπόν οι διαδηλώσεις είχαν ως επίκεντρο το στεγαστικό. Στη Γαλλία έχουν βγει μπροστά οι μαθητές. Ολόκληρη η Ευρώπη βράζει. Ο γαλλογερμανικός άξονας, το διευθυντήριο των Βρυξελών, τα έχει κάνει μαντάρα.

δυστυχώς πολιτική διέξοδο. Ο κόσμος δυστυχώς αναζητά στην άκρα δεξιά. Και αυτό διότι το Διευθυντήριο των Βρυξελών τα προηγούμενα χρόνια εργαλειοποίησε τους μετανάστες ως φτηνά εργατικά χέρια. Δημιούργησε πολέμους. Χρηματοδότησε πολέμους. Χρησιμοποίησε την Ελλάδα ως αποθήκη ψυχών. Ενίοτε το ίδιο έκανε και με την Ιταλία. Κάποιες φορές και με την Ισπανία. Μετέτρεψε όλον τον Ευρωπαϊκό Νότο σε πύλη εισόδου για εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους ανθρώπους, έτσι ώστε να γεμίσει τις φάμπρικες της Γερμανίας και της Γαλλίας με φτηνά εργατικά χέρια, για να κάνει τον καλό στους ολιγάρχες βιομήχανους. Smarter. Και τώρα που η βιομηχανία βυθίζεται, τώρα που η αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της φαλιάρας από τους Κινέζους δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα της αποσυστάσεώς της και οδηγείται σε μαζικές απολύσεις, ψάχνει τρόπο να επαναπατρίσει όλους αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες. Γιατί πλέον η κοινωνική συνοχή δεν έχει όρια. Βέβαια, για να αποκτήσει φτηνά εργατικά χέρια οδήγησε στην ανεργία εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλο-Γερμανούς.

και μετέτρεψε την άσκηση πολιτικής σε βούτυρο στο ψωμί των ακραίων δεξιών μορφωμάτων. Και το ίδιο συνέβη και εδώ στην Ελλάδα. The year is 2000. Και μάλιστα στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ακόμα το πολιτικό προσωπικό δεν το έχει αντιληφθεί. Μιλάω καθημερινά με αρκετούς αξιωματούχους οι οποίοι δεν λένε να το καταλάβουν. Και εκεί εστιάζεται ο φόβος για το ότι σε λίγους μήνες θα ζήσουμε ό,τι ακριβώς ζουν αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι εταίροι. Θα έρθουμε δηλαδή αντιμέτωποι με τον ίδιο το φασισμό. Back from retirement to protect the innocent once more. With the legendary intelligence of Kit reborn inside a new machine. Ειδικότερα από τη στιγμή που η αλυσίδα της ακρίβειας δεν λέει να σπάσει. Power stands. Ανατιμήσεις. Justice. Η νέα υποτιθέμενη ελάφρυνση της κυβέρνησης Μητσοτάκη φαντάσιος σταγόνα στον ωκεανό. Τα καύσιμα, η θέρμανση αναμένεται να βάλουν φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Τα κυβερνητικά μέτρα χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή για την ανάσχεση του ράλι των τιμών. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, η κρατική επιδότηση στο ντίζελ αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές. Έτσι, το συνολικό πακέτο στήριξης εμφανίζεται να φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Στην πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για μια νέα μείωση 20 λεπτών. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ίσχυαν ήδη τα 10 λεπτά κρατικής επιδότησης και τα 5 λεπτά έκπτωσης. Η πραγματική πρόσθετη ελάφρυνση που θα δουν οι οδηγοί στην Αντλία ανέρχεται σε μόλις 5 λεπτά το λίτρο. Όσο για τους κατόχους βενζινοκίνητων οχημάτων, η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως κρατική επιδότηση παρά μόνο η παράταση της ήδη υπάρχουσας έκπτωσης του δηληστηρίου κατά περίπου μόλις 10 λεπτά.

Ένα βεβαίως εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί η κυβέρνηση επιμένει στη λογική των προσωρινών επιδοτήσεων και δεν προχωρά επιτέλους σε δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αρκεί να πούμε το εξής. Στο ντίζελ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται στα 41 λεπτά το λίτρο, τη στιγμή που το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο είναι τα 33 λεπτά. Στη βενζίνη, ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης βρίσκεται στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν το ευρωπαϊκό όριο είναι μόλις τα 35,9 λεπτά. Και η απάντηση είναι βεβαίως εύλογη. Θεωρούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εδώ οι Έλληνες κυβερνώντες ως κεκτημένο. Η επιδότηση που τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου αποδεικνύεται κατώτερη των περιστάσεων. Σε συνδυασμό με την επικείμενη έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου, στόχος της κυβέρνησης η τιμή εκκίνησης να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, δηλαδή περισσότερο από μισό ευρώ πάνω σε σύγκριση με πέρυσι. Υπολογίζεται ότι ένα μέσο νοικοκυριό στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη θα κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον 100 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα για τις ανάγκες μετακίνησης και θέρμανσης αυτόν τον χειμώνα. Με τους καταναλωτές να έχουν γονατίσει μετά από 5 χρόνια ακρίβειες και να δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, στα τρόφιμα έχει ήδη ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ανατιμήσεων. Η φέτα μπαίνει πρώτη στο χορό των αυξήσεων. Ενώ μέχρι σήμερα ο καταναλωτής την έβρισκε από 13,5 ευρώ στο μπάγκο μέχρι 17 ευρώ συσκευασμένη, τώρα θα πληρώνει από 14 και μέχρι 19 ευρώ το κιλό. Αυξήσεις αναμένονται επίσης και στο πρόβιο γάλα. Την ίδια στιγμή το πολιτικό προσωπικό περί άλλων τυρβάζει.

και μεταξύ μας, μάλλον καρφάκι δεν τους καίγεται. Εξάλλου δεν αντιδράει κανείς. Οι πάντες είναι ταμπουρωμένοι μέσα στα σπίτια τους και η αντιπολίτευση σφυρίζει αδιάφορα. Το έχουμε οι πάντες βουλωμένο. Και ο Κυριάκος αλωνίζει.

Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. Μαζευτείτε λοιπόν τώρα να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το πώς παίζεται το βρώμικο παιχνίδι δια της ατόπου. Ανάμεσα σε δύο ηγέτες, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι ηγούνται δύο χωρών που ουσιαστικά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και όμως καθημερινά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρόλα τα οικονομικά προβλήματα μέσα στο εσωτερικό των χωρών τους, ο ένας προκαλεί τον άλλον με απότερο στόχο και σκοπό να κάνουν business για να διατηρηθούν στις θέσεις εξουσίας με τους μεγάλους παίκτες. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή, με λίγα λόγια, η ευημερία των λαών τους. Τους ενδιαφέρει πώς θα παραμείνουν οι ίδιοι στις καρέκλες τους. Κάτι το οποίο θα τους το εξασφαλίσει η αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Την ίδια ώρα που δεν μειώνουν ούτε καν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ελλάδα και ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε απίστευτες, απίθανες στιγμές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, την ίδια ώρα και στιγμή, one man returns to finish what he started. Το Κισέα άναψε πράσινο φως σε 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ αποφασίστηκε ότι η Patriot, η δική μας Patriot, θα παραμείνουν στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμα μήνα. Το Κισέα λοιπόν εν μέσω κρίσης ενέκρινε σειρά εξοπλιστικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν από τον ατομικό εξοπλισμό και τις επικοινωνίες μέχρι τα μεταγωγικά αεροσκάφη, τα μη επανδρομένα συστήματα και τον υποβρύχιο στόλο. Και σαν να μην φτάνει αυτό, κλείδωσε λέει και παίζει ως πρώτη είδηση αυτήν την ώρα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Προς τούτο μάλιστα εξεδόθηκε ανακοίνωση από το State Department, επιβεβαιώνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο την παρουσία του στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφτεί την Ισλανδία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου του τρέχοντος. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου, θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κύριος Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς. Τι σημαίνει αυτό? Τι είδους αμυντική συνεργασία μπορούμε να έχουμε εμείς με τους Αμερικανούς? Τι έχουμε άραγε να τους προσφέρουμε? Έχουμε να τους προσφέρουμε μπικικίνια. Αυτοί πουλάν και εμείς αγοράζουμε. Υπό το μανδύα της λεγόμενης περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας, ο Μάρκο Ρούμπιο
Έρχεται ως άλλος dealer ή καλύτερα έρχεται ως άλλος πλασχέ να μας δείξει τα προσπόληση προϊόντα των Αμερικανών, που εμείς, αν θέλουμε να είμαστε καλά παιδιά, θα πρέπει να αγοράσουμε. 2000. Πρέπει να κάνουμε αγορές. Πρέπει να συνεργαστούμε στον αμυντικό τομέα. Πρέπει δηλαδή να τους δώσουμε λεφτά. Δεν έχουμε χρωστά με. Τι λέτε ρε παιδιά? Προέχει η περιφερειακή ασφάλεια για να προστατευτούμε από ποιον, αφού οι γείτονές μας είναι μέλη του ΝΑΤΟ? Και δεν πάνε να είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να αγοράσουμε και εμείς και οι Τούρκοι. Γιατί πρέπει να αγοράσουμε, μα δεν βλέπετε τι γίνεται? Οι Τούρκοι ξανά προκαλούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να τους υποδεχτούμε. Βγάλανε νέα ναύτεξ. Για να καταλάβετε πώς παίζετε τόσο εξευτελιστικά το παιχνίδι. Μας δουλεύουνε ψηλό γαζί με απότερο στόχο και σκοπό τα φράγκα. Κοίτα να δεις όμως, Κυριάκο, τι γίνεται. Φρόντισε να δώσεις γη και ειδόρ και στο τέλος να σε πετάξουν σαν στημένη λεμονό.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος

Είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι συννεφούλα μου. Σαν συννεφά συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.

0: decided. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε στιγμή ότι αυτή η καστανομελάχρινη above, που έσκασε μύτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυρία Κίμπερλι, μπορεί να χαμογελάει, μπορεί να κάνει δημόσιες σχέσεις με τους καλλιτέχνες στη χώρα, δεν πάβει όμως να συμπεριφέρεται σαν αφεντικό μιας αποικίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal τον Μάρτιο του 2026, σε ένα δείπνο στην Αθήνα με Έλληνες και Αμερικανούς αξιωματούχους, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ, συζητούσε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Εκεί, σύμφωνα με άνθρωπο που ήταν παρόν και όλου και άλλους τους οποίους μεταφέρθηκε το περιστατικό, η Κίμπερλι φέρεται να είπε: αυτό που κάναμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αν δεν υπήρχε το δημοσίευμα από ένα τόσο βαρύ αμερικανικό έντυπο, τίποτα δεν θα είχε συμβεί. Μια διάψευση αρκούσε και περίσευε, όμως η Αθήνα ουσιαστικά δεν αντέδρασε. Αντέδρασαν όμως η Ρουμανία και η Βουλγαρία για την Κίμπερλι. Κάποιοι εξεπλάγησαν όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμόρφωσαν τα αποτελέσματα για φιλοαμερικανικές κυβερνήσεις στην Ανατολική Ευρώπη. Και στη Ρουμανία το έκαναν με το «έτσι θέλω», όταν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών νικητής ήταν ο φιλορώσος Καλίν Γεωργέσκου. Τι έκαναν εκεί? Ακύρωσαν τον πρώτο γύρο λόγω ανάμιξης των Ρώσων, όπως είπαν, απέκλεισαν τον νικητή από τις επαναληπτικές εκλογές, παρακαλώ, και τελικά έβγαλαν τον δικό τους. Εκτός από τη Ρουμανία, περίπου τα ίδια έγιναν στη Βουλγαρία όσο και στη Μολδαβία. Εκεί μάλιστα, όταν καταμετρήθηκαν οι ψήφοι, νικητής ήταν ο φιλορώσος υποψήφιος. Μετά όμως ήρθε το πακέτο της ψήφου των Μολδαβών μεταναστών και έγινε εύκολα η ανατροπή με νικήτρια τη Μάγια Σάντου, που θύτευσε σε θέση συμβούλου στην Παγκόσμια Τράπεζα με έδρα την Ουάσιγκτον. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία των Αμερικανών ήταν στην Ουκρανία, την οποία ελέγχουν μετά την πραξικοπηματική ανατροπή του φιλορώσου Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς το 2014, με σχέδιο να την εντάξουν τελικά στο ΝΑΤΟ. Έτσι, κατάφεραν με επέκταση της συμμαχίας να κυκλώσουν τη Ρωσία από τον Αρκτικό κύκλο, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Βαλτικές χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Μολδαβία. Σκεφτείτε μόνο τι θα συνέβαινε και πώς θα αντιδρούσε η Δύση αν το απειλούμενο από τον Τραμπ Μεξικό έκανε στρατιωτική συμφωνία για την ασφάλειά του ως ανεξάρτητο κράτος με τη Ρωσία. Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμίσουμε πώς και ποιοι ματέωσαν τη συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας για ειρήνευση το 2022. Η πολιτική επιθεώρηση Foreign Affairs, που αποτελεί την ιδεολογική ναυαρχίδα του κατεστημένου της Ουάσιγκτον σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αποκάλυψε τότε ότι τον Απρίλιο του 2022 είχε επιτευχθεί μια καταρχάς συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τι προέβλεπε η συμφωνία αυτή? Προέβλεπε την υποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων σε θέσεις που κατήχαν πριν την εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Σε αντάλλαγμα, η Ουκρανία θα υποσχόταν ότι δεν θα επιζητούσε τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και ανταυτού θα αναζητούσε εγγυήσεις ασφάλειας από διάφορα κράτη. Η συμφωνία εκείνη ήταν το αποτέλεσμα των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων στην Κωνσταντινούπολη στα τέλη του Μαρτίου του 2022. Εκεί είναι πλάκι ο Μπόρις Τζόνσον, παρακαλώ. Ο τέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, δηλαδή τα αμερικανικά ξαδερφάκια. Πάντως εδώ στην Ελλάδα, στην αποικία της Ελλάδος, δεν έχουμε κανέναν μα κανένα λόγο να ανησυχούμε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξάλλου λέει ναι σε όλα. Ό,τι και αν διατάξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δευτερευόντως στο Βερολίνο και στο Τελαβίβ. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπορεί να είναι σε θέση να εκβιάζει τους παρακολουθούμενους από την ΕΥΠ φίλους και αντιπάλους στο εσωτερικό, αλλά σε ό,τι αφορά ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε θέση εκβιαζόμενου, καθώς δεν υπάρχει μυστικό που να τον εκθέτει που δεν το γνωρίζουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Μάλλον αυτό θα εννοούσε η Κίμπερλι λέγοντας ότι εύκολα ανατρέπουν και την ελληνική κυβέρνηση εάν απλώς το θελήσουν. Ή μήπως δεν είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μέλημα του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι όταν απομακρυνθεί από την εξουσία, γεγονός που πλησιάζει, γιατί κάποια στιγμή όλοι αποχωρούν από την εξουσία, να είναι ασφαλής και σε θέση να απολαύσει τους σκόπους του. Άλλωστε τι να την κάνει την τρίτη θητεία, όταν με τη δεύτερη παραδίδει ο ίδιος καμένη γη. Όλα λοιπόν γίνονται για τη συνέχεια. Διότι δεν έχει σχέση μονάχα η συνέπεια, αλλά και η συνέχεια. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. Και σήμερα πρωινό ραπόρτο.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

Καμέ. Ο κύριος Παπασταύρου δεν έχει βγάλει τσιμουδιά βεβαίως στον απόϊχο του δημοσιεύματος της Wall Street Journal. Τσιμουδιά όμως, ούτε κιχ.

Πού έχουμε φτάσει όμως, να είναι συνομιλητής της Kimberly, της Αμερικανίδας πρέσβυρας,

και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή σε μια απόδειξη ότι σε αυτή τη χώρα αυτοί οι τύποι αποτελούν ό,τι καλύτερο έχουμε για να μπορέσουν να λάβουν τις τύχες της χώρας στα χέρια τους σε επίπεδο διπλωματικό και πάει λέγοντας. Αποτελεί και μόνο τρέλα στο κεφάλι, σου έρχεται σκοτωδίνη όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που προβάλλεις ως αξιότερο για αυτούς τους ανθρώπους εκεί έξω, οι οποίοι φροντίζουν πάντοτε να στείλουν τους καλύτερους τους, εσύ να στέλνεις έναν Άδωνη ή έναν Παπασταύρου.

Αλλά από την άλλη θα μου πείτε, αν όχι ο Παπασταύρου, ποιος? Πώς είχαν εξάλλου την τύχη να φοιτήσουν στο Κολέγιο Αθηνών? Πόσοι είχαν την τύχη να μεταβούν κατόπιν υποτροφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για μεταπτυχιακές σπουδές επάνω στο διεθνές δίκαιο, ή πόσοι είχαν την τύχη να κάνουν μεταπτυχιακό στα οικονομικά αστυνομική σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ?

πώς είχαν άραγε αυτή την τύχη. Άσχετα εάν βεβαίως στην πορεία το όνομά του ήταν ένα από εκείνα που ενεπλάκησαν στη λίστα Lagarde, καθώς φερόταν να είναι συνδιαχειριστής λογαριασμού ύψους μισού εκατομμυρίου δολαρίων. Ήταν τότε που ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού μιλούσε για πόλεμο λάσπης εναντίον του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει λοιπόν να είσαι αφενός δικό τους παιδί, να σε έχουν φιλοτεχνήσει, να σε έχουν σπουδάσει, να σε έχουν φτιάξει οι ίδιοι και να έχεις γραμμάτια ανεξόφλητα. Τότε ναι, μετατρέπεσαι πάρα πολύ εύκολα ως

ένας συνομιλητής τους. Γιατί τους βολεύει, γιατί αυτοί βαράνε παλαμάκια και εσύ κάθεσαι. Ξαναβαράνε παλαμάκια και εσύ σηκώνεσαι. Με τέτοιες κυβερνήσεις προχωράμε. Με τέτοιους αξιωματούχους προχωράμε. Αυτά λοιπόν τα προσώπατα υποτίθεται ότι είναι ό,τι αξιότερο έχουμε για να περιστοιχίσουν το λεγόμενο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και εσείς που ακούτε τώρα και έχετε κάνει το σκατό σας παξιμάδι κυριολεκτικά για να σπουδάσετε τα παιδιά σας, τα οποία ενδεχομένως να είναι αξιότερα, με σπουδαιότερες περγαμηνές, ενδεχομένως και μυαλό και αντίληψη, απορείτε γιατί ζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά σας, αφού η Ελλάδα δεν μπορούσε να τα αγκαλιάσει και να τους προσφέρει ούτε μια απλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, όλα αυτά να τα διερωτηθείτε. Να πείτε μία φορά, γιατί όχι το δικό μου παιδί. Και επιτέλους θα κάνετε αυτό που πρέπει, να τους μαυρίσετε. With the legendary intelligence of Kit. Να τους μαυρίσετε και να τους στείλετε στα σπίτια τους.

Όχι τόσο γιατί τα έκαναν μαντάρα. Όσο γιατί συνεχίζουν να θεωρούν την ενάσχυση πολιτικής προσωπικό τους μπαϊράκι και να τους ενδιαφέρουν πρωτίστως μονάχα τα δικά τους συμφέροντα, μονάχα η εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων.

σχεδόν 6 μήνες, φίλες και φίλοι, τον χρόνο χρειάζεται να δουλεύει ένας εργαζόμενος για να καλύψει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, την ώρα που η ακρίβεια ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα και τις αυξήσεις των μισθών. Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση στην εργασία, με σημαντικό μέρος του εισοδήματος ενός εργαζομένου να καταλήγει στο κράτος μέσω φόρων και εισφορών. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο κόστος στέγασης, ενέργειας, τροφίμων και υπηρεσιών περιορίζει ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Annual Report on Taxation 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνουν ακριβώς αυτό, το βάρος δηλαδή που εξακολουθεί να σηκώνει η εργασία στη χώρα μας, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μέτωπο των ασφαλιστικών εισφορών. Οι εισφορές των εργαζομένων στην Ελλάδα διαμορφώνονται στο 13,35%, ποσοστό που φέρνει τη χώρα στην τρίτη θέση της Ευρωζώνης. Η υψηλότερη επιβάρυνση καταγράφεται στη Γερμανία με 19,9% και στο Βέλγιο με 13,7%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 11,8%. Μια μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα φέρει από την 1η Απριλίου του 2027 η μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών. Ολόκληρο το όφελος θα περάσει στους μισθωτούς, καθώς η μείωση θα προέλθει από τις κρατήσεις υπέρ ΔΥΠΑ, με το αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω αυξημένης επιχορήγησης. Στην πράξη πάντως, το όφελος θα είναι για ακόμα μία φορά μετρημένο.

Για έναν χαμηλό μισθό η καθαρή αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 5 ευρώ το μήνα. Ενώ για εργαζόμενο με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ, το κέρδος φτάνει περίπου στα 10 ευρώ. Η μικρή αυτή ενίσχυση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πραγματικοί μισθοί εξακολουθούν να πιέζονται. Οι ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές απορροφώνται σε σημαντικό βαθμό από το αυξημένο κόστος ζωής, με αποτέλεσμα η βελτίωση βασικών μεγεθών της οικονομίας να μην μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Όπως επισημαίνει το «Είναι ΓΕΣΕ», η οικονομική μεγέθυνση δεν έχει ακόμα περάσει με την ίδια ένταση στις πραγματικές αποδοχές και στις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Η αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 68% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα βαρύς παραμένει ο λογαριασμός και για τους συνταξιούχους. Φόρος εισοδήματος, εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και για περίπου 440.000 συνταξιούχους, εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων περιορίζουν σφιτά το τελικό ποσό που φτάνει στην τσέπη, με τις συνολικές επιβαρύνσεις σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν έως και το 22%. Με άλλα λόγια, υφίστανται ένα τριπλό ψαλίδι. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε ικανοποιημένοι. Παρ' όλα αυτά, δεν αντιδρά κανείς. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα.

έχοντας μπροστά μας ένα ακόμα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, στο οποίο πολλοί θα κληθούν να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά το πώς θα οργανωθεί ο χειμώνας.

σε μια χώρα που δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η αποπολιτικοποίηση έχει χτυπήσει limit up. Σε μια χώρα που άπαξ ημερησίως προσπαθούμε να βρούμε ακόμα ένα καινούριο θέμα να ασχοληθούμε, αρκεί να μην ασχοληθούμε με τα σοβαρά προβλήματα. Μια χώρα η οποία πλειοψηφικά στρουθοκαμιλίζει. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει κανείς το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι ξεκάθαρα το οικονομικό. Δεν θέλει κανένας να το αγγίξει. Δεν θέλει κανένας να βγει μπροστά. Δεν θέλει κανένας να διεκδικήσει. Και αυτό διότι οι πάντες έχουν κουραστεί. Και αυτό γιατί η προδοσία ήταν μεγάλη. Ω ναι, Αλέξη Τσίπρα, η προδοσία που επεφύλαξες στον ελληνικό λαό, ο οποίος έκανε τα πάντα, ήταν μεγάλη. Και το χειρότερο έγκλημα εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η αδρανοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Κατάφερε να οδηγήσει την κοινωνία σε αγωνιστική απραξία. Γιατί η κοινωνία έκανε τα πάντα, Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε στους δρόμους, κατέβηκε στις πλατείες, κατέλαβε δημαρχία, έκανε και ακρότητες, έκαψε τράπεζες, άσκησε βία, βίωσε την κρατική καταστολή και τελικά εξέλεξε πρωθυπουργό ένα πρόσωπο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τις οικογένειες που λαιλατούσαν το βιός της επί σειρά δεκαετιών. Και αφού έκανε αυτό το βήμα και κατέστησε για πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση, εσύ, Αλέξη, δεν έκανες ούτε ένα βήμα προς αυτή την κοινωνία. Και σε εμπιστεύτηκαν και δεύτερη φορά, όταν τους πρόβαλες ένα δημοψήφισμα. Και παρότι έκανες κολοτούμπα, Αλέξη Τσίπρα, λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες μάλλον μετά, ήταν τόσο το συχτήρι που ένιωθαν για τους άλλους, Αλέξη Τσίπρα, σου έδωσαν ξανά την ευκαιρία για τρίτη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και σε εμπιστεύτηκαν ξανά για τρίτη φορά. Και εσύ, Αλέξη, έγινες το καλύτερο παιδί της Μαντάμ Μέρκελ. Και μετά διέλυσες τον ΣΥΡΙΖΑ. Άφησες τη χώρα χωρίς αξιωματική αντιπολίτευση. Άφησες τον Μητσοτάκη να κάνει ό,τι του καπνίσει, ό,τι του γουστάρει. Και μετά είπες να ξεκινήσεις την αποδόμηση των συντρόφων σου. Και τώρα να διεκδικήσεις ξανά δήθεν την εξουσία. Γιατί μεταξύ μας, Αλέξη Τσίπρα, δεν τη διεκδικείς. Για ακόμα μία φορά παριστάνει στο αμορτισέρ απορρόφησης των κοινωνικών κραδασμών. Βρίσκεσαι, Αλέξη Τσίπρα, δυστυχώς σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τα ίδια και ο Ανδρουλάκης.

κατά παραγγελία να σας είχε ο Μητσοτάκης, να σας είχε παραγγείλει. Τόσο καλή δεν θα του βγαίνατε οι δυο σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα το πρωί. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν. Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, κάπως καλύτερα.
1: Porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Καλό τρίμερο. Προσέξτε γιατί είναι δύσκολη η περίοδος. Δεν ξέρουμε πώς να ντυθούμε. Το πρωί κρυώνουμε, το μεσημέρι καψώνουμε.
1: Έκσταση, έκστανο.
0: Βέβαια κυκλοφορούν και οι ιώσεις.
1: Έκστανο, έκσταση, έκστανο. Esta me gusta me la como.
0: Γι' αυτό το νου σας. Παρασκευή, Παρασκευή 2 το Οκτώβρη. Θα είμαστε εδώ στο ραδιοφωνάκι στην τροφιά μέχρι και τις 12. Τακτοποιηθείτε, συντονιστείτε. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά είναι κάπως ιδιαίτερο το σημερινό πρωινό. Με ένα διαφορετικό σκηνικό. Με τελείως διαφορετικές συντεταγμένες. Κι όμως θα το παλέψουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
1: Έκσταση.
0: Αγάντα παιδιά, αγάντα και θα νικήσουμε. Πάρτε καφεδάκια, πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.
0: Μην ξεχαστείτε, είναι Παρασκευή. Με το που θα κατέβετε στο κέντρο της πόλης, κάντε κουμπάνια. Κάντε προμήθειες. Και βέβαια μία από τις πιο ουσιαστικές προμήθειες είναι ο καφές. Μην ξεμείνουμε στο σπίτι, στο εξοχικό. Μην ξεμείνουμε από καφέ. Παιδιά, το νου σας.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: και βέβαια σαντουιτσάρες, καφεδάρες, καφέ Αθέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα. Κάντε μια στάση εδώ, Λαρίς 174, ή καθίστε, πιείτε καφεδάκι ή πάρτε μαζί σας, ανεβαίνετε, κατεβαίνετε από τη Λαρίσης. Σάντουιτς με τα αγνότερα υλικά από το Δημητράκη το Μανώλη. Λαρίς 174. Καλημέρα στο ναυαγασουστικό ανοιχτής θαλάσσης. Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε αγαπητέ μου?
0: Ό,τι ακούς αυτό είναι.
1: Βλέπω ότι η φωνή σου βελτιώνεται.
0: Να τα, ναι γιατρέ μου, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, έτσι.
0: Τι προτείνετε σήμερα γιατρέ?
1: Σήμερα ρεβίθια.
0: Γιατρέ μου, το καλύτερότερο.
1: Καλό είναι, μωρέ, Παρασκευή είναι, θα περάσει.
0: Συμβαδίζουν λόγια και έργα. Παρασκευή, ναι. Και ρεβίθια, βέβαια. Ρεβίθια, πω, δική σου σκέψη ή της Μέρης?
1: Όχι, τα καλά είπαμε, τα καρπώνετε η Μέρη.
0: Ο Τριαντόπουλος, εσάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρι.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα σήμερα Παρασκευή 2 του Οκτώβρη διαμορφώνεται γύρω από τις σημαντικές οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, κινητοποιήσεις κλάδων αλλά και έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση επανεξετάζονται πλέον ανά 15 ημέρες λόγω των συνεχών διακυμάνσεων στις διεθνείς τιμές. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, επισημαίνεται η κοινή εξάρτηση των 4 συστημικών ελληνικών τραπεζών από μεγάλους δανειολήπτες. Καταγράφεται έντονη κινητικότητα και ανακατατάξει στα κόμματα της αντιπολίτευσης σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Προχωρούν οι αλλοίοι της χώρας λόγω της κατακόρυφης ανόδου της τιμής του πετρελαίου που καθιστά το επάγγελμα μη βιώσιμο. Ξεκίνησαν στάση εργασίας αντί για την καθιερωμένη έναρξη της νέας αλλιευτικής περίοδου της μηχανότρατας. Προβλήματα σημειώνονται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι έχουν θέσει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε κεντρικά λιμάνια όπως ο Πειραιάς και η Ραφίνα. Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την Κρήτη, με τα φαινόμενα να αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, προκαλώντας ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας η μηχανογραφική, κυρία Ματίνα, καλημέρα, ευχαριστώ. Μηχανογραφική, καλημέρα κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, εδώ στη Μαγνησία τώρα. Μαγνησία, Παρασκευή 2 το Οκτώβριο. Εδώ σήμερα έχουμε κοινωνικές κινητοποίησεις. Έχουμε νέες κινητοποίησεις από τοπικούς φορείς και πολίτες που βγαίνουν ξανά στους δρόμους του Βόλου, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στην καύση σκουπιδιών από την τσίμεντο βιομηχανία. Τη Λαφάρζ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητικότητα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων της Μαγνησίας. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο για την διεκδίκηση λύσεων σε εργασιακά, σε λειτουργικά ζητήματα. Στην σύλληψη τριών νεαρών ανδρών προχώρησε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βόλου μετά από στοχευμένες έρευνες σε σπίτια όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών καθώς και παράνομα βεγγαλικά. Σοβαρό τροχαίο είχαμε στην περιοχή της Κορόπης όταν ένα αγροτικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, έπεσε πάνω σε κολόνα, τραυματίστηκαν τρεις. Αφήστε τα να πάνε. Στους 17 βαθμούς είναι ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο κέντρο του Βόλου. Βόλος καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. Έχουμε 21 βαθμούς στη Σκιάθο αυτήν την ώρα με ηλιοφάνεια. 19 στη Σκόπελο, ηλιοφάνεια. Όσους και στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικά.

το Superstar 2, το συμβατικό της E-Jet εξέρχεται σε λίγο του παγαστικού. Το βλέπω όμως να πηγαίνει μέχρι τον Αγνώντα και να επιστρέφει. Όπως παρακολουθούσα χθες και το άλλο πλοίο, το Superstar 1 της εταιρείας, της E-Jet, να διασχίζει σχεδόν όλες τις Κυκλάδες, Μύκονος, Πάρος, Νάξους, έφτασε μέχρι κάτω στη Σαντορίνη και αργά το βράδυ επέστρεψε στον Πειραιά. Υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου για πάρα πολλές γραμμές. Αυτή τη στιγμή, εκτός από τις σποράδες και το συμβατικό της E-Jet, το Superstar 2, που πάει μέχρι Σκιάθο και Αγνώντα, σε ολόκληρο το Αιγαίο κινείται μόνο ένα πλοίο, το Blue Star Chios. Το Blue Star Chios, το οποίο επιστρέφει από Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Σιτία, Ηράκλειο, πριν από λίγο έπιασε Σαντορίνη και έρχεται για τον Πειραιά. Συντροφιά μας αυτήν την ώρα η E-Jet. Καλημέρα πρόεδρε, να είσαι καλά. Γιώργο Χριστέλη, καλημέρα. Καλή επιστροφή σήμερα από το Γκντάνσκ στην Κοπεχάγη.

0: επίσης παρουσιάσου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε τώρα να βάλουμε δύο πραγματάκια σε μια τάξη. Απλά να σας πω ότι σήμερα η σημερινή εκπομπή γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Διάφοροι αστάθμητοι παράγοντες έχουν γίνει εμπόδια. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί τίποτα να σταματήσει το ραδιοφωνάκι. Επειδή τα τελευταία 24 ώρα γίνεται μια σπέκουλα ακόμη και από ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι δήθεν οι απέναντι, οι γειτονές μας έχουν πάρει το απάνω χέρι και ότι από εδώ μεριά δεν υπάρχει καμιά αντίδραση, ότι απέναντι είναι ετοιμοπόλεμοι, οπλισμένοι σαν αστακή, ότι είναι απειλητικοί, ότι κινδυνεύουν τα νησιά, λένε. Σας διαβεβαιώ ότι τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει.

συμβαίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Ακόμη και απέναντι στην Τουρκία, ακόμη και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικρατεί ένας βαθύς πανικός. Ο Ισραηλινός τοποθετείται σχεδόν καθημερινά και αυτό έχει προκαλέσει πανικό απέναντι στην Τουρκία, καθώς η σε πολλά επίπεδα ελληνο-ισραηλινή σύγκληση και αυτές οι καθημερινές τοποθετήσεις του Νετανιάχου για την παράνομη κατοχή της Βόρειας Κύπρου, όλα αυτά συνθέτουν ένα εφιαλτικό σενάριο συντονισμένης στρατιωτικής επέμβασης στα βόρεια εδάφη του νησιού της Κύπρου. Σας το είχα πει και πριν εβδομάδες. Να μην εκπλαγείτε για τίποτα. Απέναντι, Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για σενάρια που αντικατοπτρίζουν βαθιά την ανησυχία όχι μόνο της ηγεσίας των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων αλλά και της τουρκικής κυβέρνησης. Η τουρκική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κύριε Σάβα Καλεντερίδη, παρακολουθεί με έκδηλο προβληματισμό την ποιοτική αναβάθμιση του άξονα Αθήνας, Λευκωσίας, Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, έχει επανειλημμένα και με απόλυτη σαφήνεια επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της τουρκικής κατοχής στα βόρεια εδάφη της Κύπρου, αποδομώντας ο Νετανιάχου πλήρως όλα αυτά τα αφηγήματα, τα πολυετή αφηγήματα της Άγκυρας περί δίθεν ειρηνευτικής αποστολής, περί προστασίας των μειονοτήτων και όλα αυτά που επικαλούνται οι Τούρκοι. Σε αντίθεση με όλα αυτά που υποστηρίζουν οι Τούρκοι, σε αντίθεση με τις φαντασιώσεις του τουρκικού εθνικισμού αλλά και τις μονομερείς αξιώσεις περί δύο κρατών, τα κατεχόμενα στην Κύπρο δεν αποτελούν αναγνωρισμένη οντότητα ούτε στον χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ούτε στην συνείδηση της διεθνούς νομιμότητας. Αντίθετα, όλα τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όλες οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν πάση περιπτώσει το σύνολο της παγκόσμιας κοινότητας κατά καιρούς καταδικάζουν απερίφραστα την τουρκική εισβολή του 1974 και την συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή. Αυτό ακριβώς που δεν αμφισβητείται νομικό και πολιτικό πλαίσιο είναι που τρέμει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο το τουρκικό επιτελείο. Στο υποθετικό σενάριο μιας δυναμικής δράσης ή ακόμη και ενός ευνηδιαστικού πλήγματος στα κατεχόμενα από ελληνοϊσραηλινές δυνάμεις, η Τουρκία γνωρίζει εκ των προτέρων ότι κανένας δεν πρόκειται να σταθεί στο πλευρό τους. Ούτε οι παραδοσιακοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, ούτε οι μεγάλες δυνάμεις, όποιες και αν είναι αυτές, θα προσφέρουν διπλωματική ή στρατιωτική κάλυψη σε μια χώρα που διατηρεί κατοχικά στρατεύματα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Μουσική
Επομένως, η βαθιά ανησυχία των απέναντι δεν πηγάζει μόνο από το διπλωματικό πεδίο, αλλά κυρίως από την θεαματική και ποιοτική ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Κύπρου και φυσικά μέσω και της αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Απέναντι σε όλες αυτές τις αηδίες των τελευταίων δύο χρόνων περί γαλάζιας πατρίδας, απέναντι σε αυτά Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος έχουν συστήσει την γαλάζια συμμαχία. Με τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι ότι η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας είναι φαντασίες, ενώ η γαλάζια συμμαχία είναι υπαρκτό στρατηγικό σχέδιο, υπαρκτός στρατηγικός συνασπισμός με δομή, στόχευση και μάλλον με αποτελέσματα. Η απόκτηση προηγμένων Ισραηλινών οπλικών συστημάτων, συστημάτων εχμής. Η απόκτηση πυραυλικών τεχνολογιών υψηλής ακρίβειας. Η απόκτηση σύγχρονων ηλεκτρονικών, δεν έχει σημασία αν πέφτουν μίζες, δεν πέφτουν μίζες, μίζες πάντα πέφτουν. Η απόκτηση συγχρόνων ηλεκτρονικών μέσων και δορυφορικών δυνατοτήτων έχει μεταβάλει άρδιν τους όρους του παιχνιδιού στο πεδίο της μάχης της Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος διαθέτουν πλέον την δυνατότητα να επιβάλλουν απόλυτη απαγόρευση πρόσβασης και στρατηγική κυριαρχία στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο της ευρύτερης περιοχής. Τα Ισραηλινής κατασκευής περιφερόμενα πυρομαχικά, τα προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που ενσωματώνονται στα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη και στις σύγχρονες φρεγάτες, καθώς και η στενή διασύνδεση των κέντρων επιχειρήσεων των τριών χωρών δημιουργούν ένα αδιαπέραστο θόλο ασφαλείας. Η τουρκική αεροπορία, εγκλωβισμένη σε τεχνολογική υστέρηση έναντι αυτού του συνδυασμένου Έλληνο-Ισραηλινού πλέγματος, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω.

δεν είναι όπως τα μεταδίδουν. Ισχύουν ακριβώς τα αντίθετα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι παίζει. Αν οι απέναντι αισθάνονται δυνατοί εδώ και χρόνια, θα την είχαν κάνει την κουζουλάδα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι υστερούν σε όλα τα επίπεδα. Η Τουρκία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οποιαδήποτε λανθασμένη κίνησή της, οποιαδήποτε αλαζονική αντίδρασή της, θα έχει συνέπειες. Εάν εμπλακούν στο οτιδήποτε μαζί μας οι Μεμέτιδες, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα για το τουρκικό κράτος.

Το αποτέλεσμα, αν σηκώσουν το γάντι, θα είναι στρατιωτικά εξευτελισμός για την Τουρκία.

Για να σταματήσουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα επιτέλους να το παίζουν μεγάλοι προφέσορες. Δεν τους κάνει ο Νετανιάχου, δεν τους κάνει ο ένας, δεν τους κάνει ο άλλος. Ούτε και εμάς μας κάνει. Εδώ για να αντιμετωπίσει κανείς τα πράγματα πρέπει να υπάρχει συνασπισμός δυνάμεων. Πρέπει να υπάρχει ισχύς. Και για να έχεις ισχύ και για να τα βγάλεις πέρα, πολλές φορές πρέπει να συμμαχίσεις και με το διάολο. Ας πάψουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα να το παίζουν επαγγελματίες προφέσορες. Μας έχετε ζαλίσει κύριε Καλεντερίδη τα ούμπαλα. Αν ήμουνα στη θέση σου Σάβα, δεν θα μου παίρνανε τον Οτσαλάν μέσα από τα χέρια μου στο Ναϊρόμπι.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο καιρός είναι καταστροφικός κάτω στην Κρήτη. Έχει διαλύσει το σύμπαν. Χανιά και Ρέθυμνο. Και δυστυχώς καινούριο κύμα κακοκαιρίες. Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια, στον Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Δηλαδή σε επιφυλακή, περιφέρεια, δήμη, τοπικές αρχές, στο Ρέθυμνο. Και από σήμερα το απόγευμα αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων. Την ώρα που ο νομός εκεί κάτω μετράει τις πληγές από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω του ένα νεκρό. Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, τύπου Ντάνιελ μιλάμε τώρα, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους. Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτικής προστασίας, τα σχολεία κλειστά. Υπερχείλησε ποταμός, μεγάλες ποσότητες νερού, φερτών υλών να περάσουν μέσα από το χωριό των Ζωνιανών, ό,τι πάθαμε εμείς με τον Γραυσίδωνα. Ξύλωσε δρόμους, έριξε τυχεία, διάφορες υποδομές. Έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές στα δίκτυα ίδρευσης, ό,τι πάθαμε εμείς δηλαδή, αποχέτευσης. Έπεσαν τα ρεύματα, δεν είχαν ρεύμα. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Και οι άνθρωποι λοιπόν εκεί πέρα κάτω από σήμερα το απόγευμα είναι σε επιφυλακή για καινούριο κύμα κακοκαιρίας. Τα νέα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια, τα ορεινά τμήματα της Κρήτης και σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή.

πια θυμηθείτε τι είχαμε πάθει εμείς το 23. Και δεν έχει αποκατασταθεί απολύτως τίποτε. Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη εδώ στη Μαγνησία δεν έχει αποκαταστήσει τίποτα. Τίποτα. Πάρτε παράδειγμα το σιδηρόδρομο. Εξαγγέλουν και ξανά εξαγγέλουν. Σιδηρόδρομος Πάπαλα. Πάρτε παράδειγμα τα γεωφύρια. Έχουν στηθεί οι 6 μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, έχουν δημιουργήσει εργοτάξια, αλλά δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Πάρτε παράδειγμα τον Γραυσίδωνα, εκεί στις Αηδονοφολιές. Έτσι κατεβάσει λίγο νερό, μας έπνιξε. Πάρτε παράδειγμα πάρα πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο Πηλίο. Πώς περνάνε τα λεωφορεία, μεγάλο κατόρθωμα. Και οι βουλευτές, μούγκα, βουλευτές. Το αντικείμενο των τριών βουλευτών Μαγνησίας του κυβερνώντος κόμματος είναι να κάνουν καμιά μετάθεση, να πάρουν καμιά υπόσχεση από το Σερέτη, τον Θεσσαλάρχη της Υγείας, ότι εκεί θα πάει ένας οδηγός ασθενοφόρου και δεν θα πάει εκεί. Θα πάρει καμιά υπόσχεση ότι ενδεχομένως να γίνει, λέει, πυροσβεστικό κτίριο, αλλά δεν θα γίνει πυροσβεστικό κτίριο και θα γίνει κάπου αλλού. Τρεις κυβερνητικοί βουλευτές που ασχολούνται καθημερινά με μαλακίες, με αηδίες. Το παίζουν μεσολαβητές. Γεωργίες Βασιλιάδου. Για σοβαρά θέματα οι κυβερνητικοί βουλευτές, τρία πουλάκια και ένα τσόνι. Μιλάμε πλήρης ανεπάρκεια. Δεν πάνε να λένε τα τελείως διαφορετικά. Πλήρης ανεπάρκεια. Βουλευτές του κόλλου. Έτσι σκληρά. Πλήρης ανεπάρκεια. Έρχονται εθνικές εκλογές. Θα φάτε και θα πιείτε.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Σήμερα θα ήθελα να πάμε σε διαφορετικά θέματα. Ειδικά το ένα θα σας αρέσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι τα δύο θέματα που θα ακολουθήσουν είναι ιδιαίτερα και το ένα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Κύριε Μαμάκη, καλημέρα. Ακούω από το Γκντάνσκ, λέει ο άλλος, και το απόγευμα επιστρέφω στην Κοπεχάγη. Καλημέρα στο Γκντάνσκ. Πήγατε και στα ναυπηγεία του Λεχ Βαλέσα. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Σας έλεγα προηγουμένως, κύριε Μαμάκη, ότι χθες, 1η του Οκτώβρη, τιμήθηκε η Παγκόσμια ημέρα της τρίτης ηλικίας. Χθες, Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Ηλικιωμένων, σε κάθε περίπτωση. Μια μέρα που δεν είναι απλά μια, έτσι, θα έλεγα, υπενθύμηση στο ημερολόγιο, αλλά μια αφορμή για να υποθεί, ρε παιδί μου, ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους που αποτελούν τις ρίζες, στους ανθρώπους, αν θέλετε, κύριε Μαμάκη, που αποτελούν το στήριγμα της ελληνικής οικογένειας, δηλαδή στους παππούδες και στις γιαγιάδες.

0: στο Βόλο χθες αυτή η μέρα γιορτάστηκε με έναν τρόπο ξεχωριστό. Με έναν τρόπο γεμάτο φως, με έναν τρόπο γεμάτο παιδικά χαμόγελα, αλλά και βαθιά συγκίνηση. Γιατί? Διότι η συγκίνηση προήλθε από κάπου που εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση. Το πρότυπο κέντρο, κύριε Μαμάκη, προσχολικής αγωγής, το Παλατίνο. Θα έχετε περάσει από το Παλατίνο. Ε, Παλατίνο. Πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής. Είναι σε μια, στεγάζεται σε μια καταπληκτική διαχρονική μονοκατοικία με έναν πανέμορφο κήπο. Εκεί στεγάζεται το πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής στο Παλατίνο. Άνοιξε το Παλατίνο χθες αυτόν τον πανέμορφο κήπο του και πλημμύρισε, από ό,τι άκουσα, από αγάπη, από σεβασμό και από χορό, ενώνοντας τρεις γενιές. Ενώνοντας τρεις γενιές σε μια μεγάλη αγκαλιά. Σήμερα λοιπόν έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην ανοιχτή γραμμή την ψυχή αυτής της προσπάθειας. Μια γυναίκα που με το έργο και με το λόγο της αποδεικνύει τι σημαίνει. Τι σημαίνει σύγχρονη, τι σημαίνει ανθρώπινη προσχολική αγωγή. Στην ανοιχτή γραμμή είναι η κυρία Δέσποινα Μπατζιάκα. Κυρία μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Με συγκινήσατε.
0: Γιατί?
1: Με συγκινήσατε με τόσο ωραία λόγια που λέτε για μένα.
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθειες. Εμείς δεν λέμε, δεν βάζουμε κάτι επιπλέον ούτε στα λόγια.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι πραγματικά.
0: Θερμά συγχαρητήρια για αυτήν την χθεσινή σας πρωτοβουλία. Χθες το απόγευμα, δηλαδή, ο κήπος του Παλατίνου, περνώ τακτικά εκεί απ' έξω και βλέπω ότι, ξέρετε, τους βολιώτες μας...
1: Κάνουμε διάφορα πράγματα.
0: Ναι, όχι, απλά και μόνο μας συγκινούν τους βολιώτες οι ωραίες μονοκατοικίες με τους ωραίους κήπους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κήπος
1: είναι από τις ελάχιστες που έχουν μείνει.
0: Ναι.
1: Και μάλλον επειδή είναι το σχολείο μας εδώ, έτσι, για 33 χρόνια, πάμε στα 34.
0: 34 χρόνια. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, κυρία Μπαζιάκα, ο κήπος του Παλατίνου γέμισε ασφυκτικά από παιδιά, από γονείς, παππούδες, γιαγιάδες.
1: Τρεις γενιές.
0: Πώς νιώσατε βλέποντας αυτήν τη θερμή ανταπόκριση?
1: Η συγκίνηση είναι μεγάλη, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμένα και την ομάδα την εκπαιδευτική του Παλατίνου είναι να διδάξουμε στα παιδιά, να τους δείξουμε, τους νεότερους γονείς να τους εκπαιδεύσουμε και στους παππούδες και στις γιαγιάδες που κάνουν πάρα πολλά, γιατί περισσότεροι εργάζονται ακόμη, είναι δηλαδή νέοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες πια των μικρών μαθητών μας, ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη βοήθεια που προσφέρουν στα νέα παιδιά, γιατί όπως έχετε καταλάβει τα παιδιά μας λιγοστεύουν και εμείς οι ενήλικες πολλαπλασιαζόμαστε. Λοιπόν, θέλουμε να μοιραζόμαστε πράγματα με την οικογένεια του Παλατίνου. Η οικογένεια εμείς θεωρούμε την ευρύτερη, πέρα από τα παιδιά, τους γονείς τους, μα και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Ανοίξαμε την αυλή μας πρώτη φορά για την σχολική χρονιά αυτή και δεν θα ήταν για τίποτα άλλο παρά για το ευχαριστώ προς τον παππού και τη γιαγιά.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Μπατζιάκα. Πήγατε προηγουμένως να ανοίξατε και το ανοίξατε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα. Γιατί αν σας ρωτούσα τώρα πόσα παιδάκια φιλοξενούσατε πριν 30 χρόνια σε σχέση με τα σημερινά,
1: καμία σχέση.
0: Αμέσως θα μου βάζατε, α, αμέσως θα μου βάζετε δημογραφικό θέμα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι όντως.
0: Το παρακάμπτουμε όμως αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα είναι μια συζήτηση για μια άλλη φορά.
0: Έτσι, μάθαμε ότι χθες στο τέλος όλοι μια αγκαλιά γίνεται και χορέψετε και μάλιστα και μαζί. Δηλαδή, παιδιά,
1: εννοείται. Παιδιά, μα αυτός ήταν ο στόχος μας.
0: Παιδιά, παιδαγωγοί, παππούδες, αλήθεια.
1: Μας αρέσει να παίζουμε όχι μόνο με τα παιδιά, με τους γονείς και με τους παππούδες.
0: Άλλο είναι το ερώτημά μου. Πόσο, ναι, ανάγκη, πόσο ανάγκη έχουμε σήμερα σαν κοινωνία τέτοιες στιγμές αυθεντικής, προσέξτε, αυθεντικής ανθρώπινης επαφής.
1: Πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Ο COVID μας άφησε και πολλά κατάλοιπα. Mm-hmm. Αν ήσασταν εδώ θα το βλέπατε. Είχα το 1 τρίτο των μαθητών μου, mm-hmm, με πάρα πολύ κόσμο καθένας. Δηλαδή κάθε οικογένεια ήρθαν πάρα πολλά άτομα μαζί. Mm-hmm. Αν ήταν όλα τα παιδιά δεν θα χωρούσαμε. Υπήρχαν κάποιοι που εντάξει, στο σχολείο μας δεν έρχονται τα παιδάκια όταν είναι άρρωστα, mm, ή όταν περνάνε κάποια ιωσούλα, είναι ο κανόνας του σχολείου μας αυτός, mm, το να σπάζονται οι γονείς, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν είναι μόνο στα λόγια αλλά είναι και στην πράξη, αλλά υπήρχαν και γονείς που φοβήθηκαν επειδή θα συναντιόταν με κόσμο πολύ, μη τυχόν μετακινηθεί όλο αυτό το φοβικό που μας έμεινε από τον COVID. Mm. Όμως εγώ θα σταθώ σε αυτούς που ήρθαν, που το είχαν τόσο πολύ ανάγκη, που όχι απλά χάρηκαν το παιδί, χάρηκαν οι ίδιοι σαν παιδιά. Mm. Και μιλάω και για τους παππούδες, mm, οι οποίοι φεύγαν και μου λέγανε «Κυρία Δέσποινα, να γράφεις ιστορία». Λέω «Όχι παιδιά, η ιστορία γράφεται μόνη της, εμείς προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες καρδούλες ή κάποιες πινελιές». Νομίζω ότι το έχουν πάρα πολύ ανάγκη και γι' αυτό και δημιουργούμε καινούργια πράγματα στο σχολείο μας. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πούμε κάποια. Ναι. Για το λόγο ότι η ανάγκη των νέων γονιών μας σπρώχνει προς καινούργιες δραστηριότητες τις οποίες έχουν ανάγκη. Δηλαδή πάρα πολλά ζευγάρια από την ομάδα του Παλατίνο, mm, είναι με ένα παιδάκι, άρα μοναχοπέδι έχουν, mm, δεν έχουν περιβάλλον με παιδάκια της ίδιας ηλικίας, mm, και αναζητούν και έξω από το σχολείο δραστηριότητες. Έτσι λοιπόν εδώ κουμπώσαμε το Family Club Παλατίνο, που όταν θα θελήσετε θα σας αναλύσω τι είναι, mm, εκεί μπορούμε να κάνουμε ομαδικά, δηλαδή γονείς, παιδιά και σχολείο. Και επίσης κάτι άλλο που οι νέοι γονείς πολλές φορές θέλουν να κάνουν και δεν τους επιτρέπεται, είναι ότι θέλουν μετά από 2 χρόνια να βρεθεί το ζευγάρι για ένα μεσημεριανό φαγητό, mm, ή να πάει η μαμά στο γιατρό μαζί με το σύζυγο, mm, και χρειάζεται ο ένας να κρατάει το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση και στις μέρες που το σχολείο δεν είναι ανοιχτό, mm, έχει συσταθεί μια ομάδα, το Family Care Παλατίνο, mm, όπου μπορώ εγώ εκπαιδευμένα κορίτσια μου, mm, να συμφωνώ με τους γονείς να καλύπτουν την ανάγκη του ζευγαριού, mm, για 1 ή για 2 ώρες. Οπότε θέλουμε να είμαστε δίπλα τους, να τους στηρίζουμε. Αγαπάμε τα νέα ζευγάρια γιατί ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, αφού το εργασιακό καθεστώς το βλέπετε κι εσείς, μπορεί να έχετε παιδιά και να το, να το αγγίζετε αυτό. Δυσκολεύονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Συνήθως μοιράζονται την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού.
0: Κατάλαβα.
1: Οι δύο, μπαμπάς και μαμά.
0: Κυρία Μπαζιακά, κρατάω για την επόμενη κουβέντα που θα έχουμε αυτό το Family Club που είπατε.
1: Αχα.
0: Για να μου το αναλύσετε.
1: Βεβαίως.
0: Χθες κάποιος από τους γονείς μου έστειλε ένα βίντεο. Όταν λέγατε εσείς κάποια λόγια εκεί, το μελέτησα αυτό το βίντεο αργά χθες το βράδυ και διαπίστωσα ότι στο λόγο σας αναφέρατε κάτι που είμαι σίγουρος ότι συζητήθηκε πάρα πολύ. Είπατε, λέγατε ότι ο καθένας έχει την ευθύνη και τους κανόνες του στο δικό του χώρο. Οι γονείς στο σπίτι τους, οι παππούδες στο δικό του σπίτι και το παιδί προσαρμόζεται. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι, κυρία Μπαζιάκα, τελικά για μια σύγχρονη οικογένεια να ισορροπήσει ανάμεσα στα όρια των γονιών και την κακομάθηση των παππούδων?
1: Είναι πολύ εύκολο. Mm-hmm. Φέτος που θα έχω τη σχολή γονέων θα αναπτύξουμε αυτό το θέμα με τους γονείς, mm-hmm, και θα δουν πόσο απλά είναι τα πράγματα, αρκεί να τα βάλουμε σωστά στο μυαλό μας.
2: Mm-hmm.
1: Όλα είναι θέμα ανάλυσης στο δικό μας μυαλό.
2: Mm-hmm.
1: Τίποτα δεν είναι δύσκολο και τίποτα δεν είναι ανατρεπτικό. Mm-hmm. Ο παππούς πρέπει να κακομάθει το εγγόνι του, γιατί δεν πρόλαβε να παίξει με το παιδί του. Οι νέοι γονείς θα πρέπει να βάλουν τα όρια τους στο δικό τους σπίτι. Και εγώ να βάλω τα όρια στο εκπαιδευτικό μου προσωπικό, mm-hmm. στα ζουζουνάκια μου, στους γονείς και στους παππούδες. Τον πιο εύκολο ρόλο τον έχω εγώ, όπως καταλαβαίνετε.
2: Mm-hmm.
1: Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί η πείρα των τόσων ετών και η αγάπη μου και το όραμα για το παιδί και για το καλύτερο του παιδιού, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω,
2: mm-hmm.
1: Με οδηγεί ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές και οικονομικά δύσκολες εποχές. Να μην αλλοιώσουμε το ήθος, την αξιοπρέπεια, την εμπιστοσύνη και να υπάρχουν αυτά στη νέα ελληνική οικογένεια.
0: Πραγματικά
1: θέλω να περάσω όλα αυτά, όχι μόνο στα παιδιά μου, όχι μόνο στα ζουζουνάκια που έχω εδώ. Θέλω να τα περάσω και στους νέους γονείς που πραγματικά με αγκαλιάζουν με τόσο αγάπη, νιώθω σαν δεύτερη μαμά τους. Πραγματικά είναι μια καταπληκτική ομάδα. Πρώτον, εγώ δεν έχω τη σχέση διευθύντριας προσωπικού, διευθύντριας γονιών. Είμαι η κυρία Δέσποινα που διευθύνω αυτό με πολύ αγάπη, αλλά ταυτόχρονα είμαι εδώ να τους στηρίζω, να τους συμβουλεύω.

0: θέλω να παίζει με τους γονείς, ακόμα και όταν η μαμά μαγειρεύει, ακόμα και όταν η γιαγιά προσπαθεί να κάνει μια πίτα, γιατί είναι νέες αυτές οι γιαγιάδες, και μαθαίνουν, γιατί υπάρχουν και προγιαγιάδες, έτσι, να λένε ιστορίες. Πρέπει οι παππούδες να μάθουν να λένε ιστορίες. Οι ιστορίες είναι ό,τι πιο ωραίο για να μάθουν τα παιδιά τη ζωή. Αυτό κρατήστε το. Όλοι οι μεγαλύτεροι, και δεν μιλάμε για τους παππούδες, όλοι οι λίγο μεγαλύτεροι. Εγώ ακόμα δεν έχω γίνει γιαγιά. Προσεχώς όμως, έχω μια κόρη καταπληκτική, που προσεχώς θέλει να κάνει και τρία παιδιά, αφού η μαμά της έκανε μόνο ένα. Λοιπόν, άρα, τι γίνεται. Πρώτον πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να αγαπάνε. Τα συναισθήματα είναι το α και το ω. Και για να μάθουν να αγαπάνε, πρέπει να μας δουν εμάς. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να αγαπάμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα με αγάπη. Το 80% είναι οι πράξεις μας που εκπαιδεύουν το παιδί και το 20% τα λόγια μας. Τι κερδίζει η πράξη. Αυτό που κάναμε χθες έχει αφήσει ένα καταπληκτικό αποτύπωμα σε όλα τα μυαλουδάκια αυτών των παιδιών. Και εμείς στοχεύουμε στο να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Δεν μπορώ να είμαι απεσιόδοξη, δεν θέλω να προβάλλω μόνο τα αρνητικά αυτής της κοινωνίας, θέλω να είμαι ένα φωτεινό λαμπερό παράδειγμα για όσους θέλουν να με ακούνε, για όσους θέλουν να με στηρίζουν, για όσους θέλουν να είναι δίπλα μου. Εγώ θα είμαι έτσι, και λέει η κόρη μου, μαμά έχεις μείνει πίσω. Δεν με νοιάζει, θέλω να είμαι πίσω, δεν έχω μείνει πίσω. Θέλω. Ξέρω τι γίνεται. Έχω την αίσθηση τι γίνεται παντού. Δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι πίσω από τον ήλιο. Όμως, μπαίνοντας στην αυλή μου, εγώ θέλω να έχω το δικό μου παράδεισο. Και κάποια στιγμή θα κάνουμε και κάτι μαζί με το ραδιόφωνο, αν θέλετε. Να αφήσουμε το στίγμα μας παντού. Έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα νέα παιδιά, τους νέους γονείς, τα παιδιά μας, και να δώσουμε στην κοινωνία το θετικό πρόσχημα αυτής και όχι το αρνητικό που αναπαράγεται γρήγορα.
1: Θα πέμε...
0: Και γίνεται η εκπαίδευση για κάτι ακόμα χειρότερο. Θα πρέπει να σταματάμε τις άσχημες ειδήσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί αναπαράγουμε το κακό. Και μετά μου λένε, μα πώς γίνεται να έχουμε τόσα περιστατικά άσχημα? Μα εμείς το κάνουμε, οι ίδιοι. Ελπίζω μη σας τρώω το χρόνο σας.
1: Θα περιμένω την πρότασή
0: σας. Σας αγαπώ και σας εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή.
1: Θα περιμένω την πρότασή σας που είπατε προηγουμένως. Αλήθεια, ποιο είναι το μεγαλύτερο συναισθηματικό δώρο που παίρνει ένα παιδί αυτής της προσχολικής ηλικίας από τη στενή σχέση με τον παππού και τη γιαγιά?
0: Αγάπη. Αγάπη, βάση, όραμα. Εκπαιδεύουμε το παιδί μας ακόμα και όταν παίζουμε μαζί του. Αυτό που λένε οι νεότεροι γονείς, μα ο πατέρας μου το κακομαθαίνει, μα γι' αυτό είναι ο παππούς. Ο παππούς θα το κακομάθει και θα ξέρει ότι ο παππούς μου μου δώσε ένα μπισκότο παραπάνω, ναι, αλλά η μαμά μου στο σπίτι μου έχει αυτό το πρόγραμμα. Δεν χάθηκε κανένας από μία καραμέλα, ούτε από ένα μπισκότο παραπάνω. Δεν ασπάζομαι ότι αυτό ο παππούς θα πρέπει να το κάνει στο σπίτι των παιδιών του, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ο παππούς στο σπίτι του μπορεί να το κάνει. Ο παππούς στη βόλτα μπορεί να το κάνει. Αν λοιπόν οι γονείς θέλουν να κρατάνε τις ισορροπίες, θα αφήνουν τον παππού και τη γιαγιά τόσο όσο θέλουν.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που έβγαλα προσωπικά από αυτό που είδα μέσα από το βίντεο και το τι συνέβη χθες στο Παλατίνο. Συμπέρασμα, το Παλατίνο έχει ξεφύγει κυριολεκτικά από τα όρια ενός απλού φύλακα παιδιών και λειτουργεί στο Βόλο σαν ζωντανός πυρήνας της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλλον

0: το καταλάβατε τώρα. Εμείς πάντα ήμασταν έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είχαμε τα μέσα να μας προβάλλουν γι' αυτό. Εγώ πάντα έλεγα, έλεγαν παιδικός σταθμός και έλεγα όχι, πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής. Και τώρα το διορθώνω γιατί θα είναι πρότυπο βιωματικό κέντρο προσχολικής αγωγής. Το βιωματικό κρατήστε το και αν θέλετε κάποια μέρα θα σας στείλω βίντεο και θα το αναλύσουμε πάνω σε αυτό. Να δείτε πόσα πράγματα μπορούν τα παιδιά 2-4 ετών να κάνουν και τι αντίληψη έχουν όταν εμείς λέμε δεν καταλαβαίνει. Σας πληροφορώ, μας περνάνε απέναντι από το ποτάμι χωρίς να βραχούμε. Αρκεί να το δούμε αυτό.
1: Μέσα από το
0: ραδιόφωνο. Με τα μάτια της ψυχής.
1: Μέσα από το ραδιόφωνο σήμερα στέλνω το μήνυμα της ημέρας και είναι μια δική σας χθεσινή φράση που πραγματικά συγκινεί. Είπατε η αξιοπρέπεια, η αγάπη και η ανθρώπινη φροντίδα δεν έχουν ηλικία.
0: Έτσι.
1: Είπατε και αυτό είναι το μήνυμα μέσα από το ραδιόφωνο σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τιμή μου. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Δέσποινα Μπατζιάκα. Παλατίνο. Καταπληκτική. Κύριε Μαμάκη. Τελικά υπάρχουν θησαυροί σε αυτή την πόλη.

Πραγματικά αυτό ήταν μια ανάσα. Ανάσα σας λέω.

0: Πέτρο, συμφωνείς? Όχι ο Θεοδωρίδης, ένας άλλος Πέτρος. Πέτρο, συμφωνείς?
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινές.

μονόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

για όσους περπατάτε αυτήν την ώρα ή θα κατέβετε σε λίγο στην παραλία του Βόλου, θα δείτε ένα πάρα πολύ όμορφο κουραζιερόπλοιο. Μας ήρθε σήμερα το πρωί από τον Πειραιά. Το έβλεπα που ταξίδευε όλη νύχτα. Πήγαινε αργά αργά. Ξεκίνησε από τον Πειραιά, βγήκε από το Σαρονικό, έστριψε στο Σούνιο, ανοιχτά από τη Μακρόνησο, μπήκε στον Καβοντόρο, άφησε δεξιά του την Άνδρο, έστριψε αριστερά, έβαλε πλώρη για την Κίμη, άφησε δεξιά τη Σκύρο, έβαλε πλώρη τον Πλατανιά, άφησε δεξιά Αλόνισο, Σκόπελο, Σκιάθο. Εκεί γύρω στις 3 τα ξημερώματα, και σιγά σιγά έβαλε πλώρη για το Τρίκελι, το Στενό, για να μπει στον Παγασιτικό. Η Καμαρωτό αυτό το πρωινό είναι στο λιμάνι του Βόλου, δεσπόζει στο λιμάνι του Βόλου, είναι το Spirit of Discovery. Spirit of Discovery είναι ένα κουραζιερόπλοιο 237 μέτρων, για την ακρίβεια 236,71. 237 μέτρα με 34 μέτρα πλάτος.

στο Spirit of Discovery, που είναι σημαίας Ηνωμένου Βασιλείου. 958 επιβάτες, 958 επιβάτες και 510 άτομα πλήρωμα. Περίπου 1500 ψυχές μέσα στο κουρασγερόπλιο, το οποίο στις 6 το απόγευμα θα αποπλέψει από το λιμάνι του Βόλου με προορισμό την Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός που θα πάνε 1500 άνθρωποι, βέβαια όχι 1500, 1000 περίπου που θα πάνε. Δεν υπάρχει προσανατολισμός. Οι αρχές είναι μόνο για να βγαίνουν φωτογραφίες. Άλλοι θα πάνε, ξέρω εγώ, στη Γκαλαμπάκα, άλλοι θα πάνε από εδώ, άλλοι θα τρέχουν από εκεί. Απρογραμμάτιστα, ασυντόνιστα. Κάνα λεωφορείο ανεβαίνει πάνω στη Μακρινίτσα που δεν μπορεί να παρκάρει. Και αν είναι παραπάνω από δύο τα λεωφορεία, Παναγία Μποτιλιάρισμα. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Να πάω αυτήν την ώρα πάνω στη Μακρινίτσα. Πού να παρκάρω εδώ πέρα τώρα. Καλά από την Κουκουράβα δεν ανεβαίνεις, γιατί είναι σε εξέλιξη το έργο. Πριν από κάνα 3-4 εβδομάδες που είχε βγει εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος των οικονομικών του Δήμου Βόλου, ο Άρης ο Σαβάκης, μας είπε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί άμα περιμένουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, στις τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να πάει ο ίδιος ο δήμαρχος για να μάθουμε πράγματα. Τεχνικές υπηρεσίες είναι ακέφαλες. Λοιπόν, βγήκε ο Άρης Σαβάκης και μας είπε ότι εκεί στα 6 εκατομμύρια ή στα 4 προστίθενται άλλα 6 ή στα 6 προστίθενται 4 για να ολοκληρωθεί το έργο. Άρα λοιπόν ανεβαίνει κανείς μέσω πορταριάς. Εκεί στην τελευταία στροφή, μεγάλη στροφή, είναι σε εξέλιξη από τον Ντάνιελ. Δεν έχει αποκατασταθεί απολύτως τίποτε. Με τα φόβου Θεού τρεμάμε να περνάνε τα λεωφορεία από τη Ραματιά. Η κεντρική κυβέρνηση τα έχει φορτωμένο όλα στον Κόκορα. Καλημέρα στους βουλευτάδες. Ρε βουλευτάδες, έχετε ανέβει στη Μακρινίτσα. Θα αισθανθείτε ότι είσαστε τελείως ξεφτυλισμένοι, όπως και είσαστε δηλαδή. Ξεφτύλες είσαστε. Έχετε ανέβει στη Μακρινίτσα. Έχετε προσπαθήσει ποτέ εσείς οι βουλευτές να μπείτε με το αυτοκίνητο, να πάτε προς το, μέσα στο χωριό, κάπου να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας? Έχετε προσπαθήσει ποτέ? Τέλος πάντων, το έχω αφήσει το αυτοκίνητο τώρα στην πορταριά και πηγαίνω με τα πόδια Μακρινίτσα. Τι? Πολλές φορές το έχω κάνει. Παρκάρω το αυτοκίνητο κάπου εκεί προς το γήπεδο, στο κλειστό γυμναστήριο της πορταριάς, και πάμε τα πόδια. Είναι πιο σίγουρο. Είμαι σίγουρος, το θα φτάσω. Παρκάρω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του κλειστού γυμναστηρίου της πορταριάς και πάμε τα πόδια στη Μακρινίτσα. Δεν το πιστεύετε? Για να είμαι σίγουρος ότι θα φτάσω. Μπαίνω μέσα στο πεζόδρομο, αφήνω αριστερά την σύναξη των Θεών, τον Μπαϊράμι. Σουβενίρ δεξιά, σουβενίρ αριστερά. Ωρε Θεέ Παναγία μου. Ερε Θεέ, το καλύτερο μπαλκόνι. Πεζόδρομος. Η φοβερότερη θέα της Ελλάδας. Πάω για την πλατεία. Ξεπεταχθεί κανένας Σπύρος Καλογύρω από το μπακάλικο εκεί. Παναγία μου. Να και η βρύση. Πάμε από εδώ από κάτω σε μια καταπληκτική ταβέρνα. Πάμε στο Χατζηγιάννη από κάτω. Στην ταβέρνα του Χατζηγιάννη πάμε. Ένας από τους δυνατούς της εστίασης στη Μακρινίτσα, Γιάννης Χατζηγιάννης. Καλημέρα παιδιά, ο κύριος Χατζηγιάννης είναι μέσα. Κύριε Χατζηγιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Έχετε τουρίστες από το Spirit of the Discovery σήμερα πάνω?
1: Ανεβαίνουν κάποια λεωφορεία, είναι προγραμματισμένο να ανεβούν πάνω.
0: Αχα, προγραμματισμένο, αυτό είναι η αγγέλια. Κάνετε χιούμορ, έτσι.
1: Τι να κάνουμε, κύριε, τι να κάνουμε. Είναι τόσο πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικά στα χωριά, που νομίζω η μόνη λύση είναι να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
0: Είσαστε άρτη δραστηριοποιημένος όσο αφορά τα κοινά εκεί στο... Βέβαια δεν είστε πουθενά υποψήφιος, δεν έχετε κάποια θεσμική θέση, αλλά είσαστε ένας δραστήριος επιχειρηματίας, επαγγελματίας. Αλήθεια.
1: Είμαι ένας
0: Αν σας ζητούσα να συνοψίσετε τα προβλήματα της μακρινής σας, τι θα μου λέγατε?
1: Θα προσπαθούσα να τα συνοψίσω σε 10 προβλήματα.
0: Για πείτε μου.
1: Θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό και το πιο επικίνδυνο από όλα. Mm. Και πρόκειται για καλώδια μεσαίας τάσης του ΔΕΔΙΕ, που πρόκειται για 20.000 βολτ, που είναι εξωτερικά περίπου 5 μέτρα. Είναι στο κομμάτι της Μπράνης. Μπράνη είναι το κεντρικό πάρκινγκ της Μακρινίτσας. Στον δρόμο όπως κατεβαίνετε το τσιμεντόδρομο από τον Άγιο Γεράσιμο και παίρνει τη στροφή. Mm. Ακριβώς εκεί από κάτω που έχει κοπεί ο δρόμος. Mm. Υπάρχουν και καλώδια του ΔΕΔΙΕ, αυτά μέσα στα τάσεις. Έχουμε επικοινωνήσει με το ΔΕΔΙΕ τα κεντρικά στην Αθήνα, επώνυμα, σαν σύλλογος επαγγελματιών και με το όνομά μου φυσικά. Με έχουν καλέσει και από το ΔΕΔΙΕ στο Βόλο, τους έχω αναφέρει το πρόβλημα και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουν έρθει, το έχουν δει και το μόνο που μας έχουν πει είναι ότι όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος στην Κουράβας και φτιάξουν όλο αυτό το κομμάτι, μπορεί να κάνουν κάτι εκεί πέρα.
0: Τι, για να ξανασκάψουν μετά?
1: Αμα
0: όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος θα πέσει ασφαλτόστρωση. Θα θέλουν μετά αυτοί για να σκάψουνε?
1: Τι να σας πω. Αυτή ήταν η απάντηση του ΔΕΔΙΕ.
0: Το κρατάμε.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και επικίνδυνο. Διότι είναι σε σημείο που αν φύγει αυτοκίνητο από κάτω θα πέσει κατευθείαν πάνω στα καλώδια. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα προφανώς και θα καταστραφεί, θα πάρει φωτιά. Ναι. Λοιπόν, άλλα δύο θέματα που είναι πολύ σημαντικά και θεωρώ ότι είναι θέματα πολιτισμού για ένα σύγχρονο κράτος. Είναι οι τουαλέτες σε ένα χωριό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουαλέτες στη Μακρινίτσα, είναι στο κεντρικό πάρκινγκ του χωριού, σε ένα μικρό σπιτάκι που είναι στο βάθος.
0: Ναι.
1: Έχουν ολοκληρωθεί, είναι έτοιμες δηλαδή, απλά δεν έχουν συνδεθεί.
0: Τι εννοείται δεν έχουν συνδεθεί?
1: Είναι έτοιμες προς τη λειτουργία και εμείς σαν σύλλογος επαγγελματιών έχουμε ζητήσει από το Δήμο να μας τις δώσει, να τις... χρησιμοποιήσουμε εμείς, να βάλουμε εμείς άνθρωπο να τον πληρώνουμε για να μπορεί ο κόσμος που έρχεται στο χωριό όταν θέλει να κάνει την ανάγκη του, όταν θα χρειαστεί τουαλέτα, να υπάρχει μια τουαλέτα. Γιατί κακά τα ψέματα, το βάρος τώρα πέφτει σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούμαστε με την εστίαση και ο κάθε ένας επισκέπτης που θα έρθει είναι φυσιολογικό να αναζητήσει μια τουαλέτα όταν θα χρειαστεί να κάνει κάποια ανάγκη. Εμείς δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό το πράγμα στον κόσμο. Θεωρώ ότι αυτό το σπιτάκι που είναι έτοιμο προς χρήση θα πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος Βόλου να το ανοίξει και να το λειτουργήσει. Αυτό είναι το δεύτερο θεματάκι που είναι πολύ σημαντικό.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κατζηγιάννη, μου λέτε δηλαδή ότι στο κεντρικό πάρκινγκ, την Πράγη λέτε τώρα, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Στο κεντρικό πάρκινγκ, στην βόρεια πλευρά του κεντρικού πάρκινγκ υπάρχει ένα σπιτάκι, είπατε, που είναι βεσέ. Το έχει κατασκευάσει ποιος, η ΔΕΙΑΜ, είπατε?
1: Η ΔΕΙΑΜ, ο Δήμος Βόλου κατασκευάσει.
0: Ο Δήμος Βόλου,
1: Δήμος Βόλου, ναι, ήταν παλιό σπιτάκι σαν αποθήκη και μετά στην πορεία, επειδή είχαμε ζητήσει να γίνει τουαλέτας, το έχουν φτιάξει για τουαλέτας.
0: Άρα εσείς το έχετε δει μέσα, το έχετε δει πώς είναι μέσα?
1: Ναι, το έχω δει, είναι έτοιμο.
0: Τουαλέτες έχουν, πόσες, δύο, τέσσερις, πόσες?
1: Είναι δύο τουαλέτες.
0: Δύο τουαλέτες. Άρα λοιπόν, το σπιτάκι αυτό είναι, τα αποχωρητήρια αυτά είναι κλειδωμένα?
1: Είναι κλειδωμένα, ναι, είναι κλειδωμένα.
0: Είναι κλειδωμένα. Εδώ και πόσα χρόνια είναι ολοκληρωμένα το...
1: Τουλάχιστον την τελευταία τετραετία σίγουρα.
0: 4 χρόνια έχουν φτιάξει τουαλέτες και
1: είναι φτιαγμένες.
0: Και 4 χρόνια είναι κλειδωμένες.
1: Ακριβώς.
0: Οι μετεσέντες πού να ακούσετε, αφού είναι κλειδωμένες πώς? Και να ρωτήσω, και γιατί δεν λειτουργούν, ποια είναι η επίσημη δικαιολογία?
1: Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να συνδέσουν κάποια παροχή νερού. Δεν ξέρω το λόγο, για ποιο λόγο ακριβώς, αλλά δεν μπορούν να συνδέσουν παροχή νερού εκεί πέρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο μια παροχή να... Αν θελήσει η ΔΕΙΑΒ, είναι πολύ εύκολο να συνδέσει μια παροχή εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Τώρα ο λόγος που δεν το κάνουν, δεν μπορώ να ξέρω ποιος είναι.
0: Προφανώς κάποιο βόθρο θα έχει. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Γιατί η πάντηση εκεί πέρα πάνω δεν έχετε απογοητευτικό δίκτυο, είσαστε με βόθρος. Και σίγουρα είναι απορροφητική και πάνε κάτω, ναι.
1: Το κεντρικό κομμάτι της Μακρινίτσας που αφορά την κεντρική πλατεία, τον πεζόδρομο, έχει συνδεθεί αποχέτευση. Είναι συνδεμένο με την αποχέτευση την κεντρική του Βόλου.
0: Άρα λοιπόν, το κεντρικό κομμάτι. Άρα από το πάρκινγκ περνάει και ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης.
1: Εννοείται.
0: Άρα από το αποχωρητήριο, τις τουαλέτες μπορεί να τις συνδέσουν με μια αυτή στην αποχέτευση. Μια χαρά. Άρα γύπη μια σωλήνα από νερό, δεν έχει νερό.
1: Ακριβώς, μια παροχή νερού, μόνο αυτό μένει.
0: Θα το πω στον Δήμαρχο, το θα γελάει. Θα το στείλω αυτό τώρα στον Μπέο και θα γελάει. Ο Μπέος θα μοιράζει, πάει σφαλιάρες. Πρέπει να πάει μόνος του δηλαδή. Να δει μόνος του, να τα δει για να τα αποκαταστήσει. Δηλαδή μια σωλήνα, τα αποχωρητήρια στη Μακρινίτσα, μια κομπάνα, κομπάνα μια σωλήνα ρε. Δεν να πάνε τη φτιάξω μόνος μου. Για συνεχίστε κύριε Χατζηγιάννη.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει σχέση με τον πολιτισμό. Το τρίτο επίσης που το έχουμε ζητήσει και έχουμε μιλήσει και με τη βιώσιμη κινητικότητα, έχουμε απευθυνθεί και στον πρόεδρο του
0: Βαγγέλη. Τις τουαλέτες τις βάλατε στο department του πολιτισμού, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κομπάνα οι τουαλέτες, ο κύριος Χατζηγιάννης τις βάζει στο κομμάτι στην ενότητα πολιτισμός. Άρα λοιπόν απολύτιστος είσαι, κομπάνα. Για συνεχίστε.
1: Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει πάλι με θέματα πολιτισμού είναι ότι έχουμε αιτηθεί στη βιώσιμη κινητικότητα για δύο θέσεις πάρκινγκ για ανάπηρους, τα οποία δεν τα έχουν κάνει. Εδώ και έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Και έχουμε κάνει και σαν σύλλογος έτοιμα την βιώσιμη κινητικότητα, μας έχουν πει ότι θα τις φτιάξουν. Και η κοινότητα Μακρινίτσας, ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης, ο Σαρακατσάνος, έχει κάνει και αυτός έτοιμα κάτω και του έχουν απαντήσει θετικά ότι θα το κάνουν. Έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουμε θέσεις αναπήρων. Δηλαδή, ένας ανάπηρος που θα επισκεφθεί τη Μακρινίτσα και θα μπορέσει να περπατήσει μόνο στο κεντρικό πεζόδρομο, γιατί στα Καλτρίνια θεωρώ είναι λίγο δύσκολο να περπατήσει, δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να μπορέσει να παρκάρει το αυτοκίνητό του ή στο συνοδό του και να μπορέσει να ευχαριστηθεί τη βόλτα του.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή θα δεσμευτούν δύο θέσεις πάρκινγκ που για να βρεις πάρκινγκ εκεί πέρα πέρα στο σταυρό σου. Θα δεσμευτούν δύο θέσεις πάρκινγκ για αμαία, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται σπανίως, έτσι δεν είναι?
1: Ας μην είναι δύο, κύριε Γιώργο, είναι μία η θέση.
0: Όχι, δύο χρειάζεται. Αν ήμουν λοιπόν αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών ή της βιώσιμης κινητικότητας, δεν θα έκανα αυτή την κίνηση. Να δώσω δηλαδή, να παραχωρήσω δύο θέσεις πάρκινγκ για αμαία στο κεντρικό πάρκινγκ, θα έβρισκα κάποιον άλλο τρόπο. Θα έβρισκα έναν τρόπο να μπαίνουν μέσα τα αμαία με μια άδεια από τον πεζόδρομο. Κάτι άλλο θα έκανα, όχι εκεί. Γιατί η θέση είναι τις έβρεστες. Ναι.
1: Είναι θέμα αυτό καθαρά της βιώσιμης κινητικότητας. Δεν είναι θέμα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Άλλα θέματα. Κύριε Χατζηγιάννη, μια χαρά τα βάζετε. Για πείτε μου.
1: Να πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Γιατί ήδη έχει ξεκινήσει ο χειμώνας. Ήδη τα πλατάνια που έχουμε εδώ πέρα, που είναι και αρκετά, έχουν ρίχνουν τα φύλλα τους. Και χρειαζόμαστε άτομα για να σκουπίζουμε το κεντρικό πεζόδρομο. Από όσο γνωρίζω, άτομα δεν υπάρχουν. Κατά καιρούς βγαίνουν κάποια προγράμματα, εξάμηνα, οχτάμηνα που παίρνουν κάποιους συμβασιούχους.
0: Δεν έχει προσωπικό Δήμος, δεν έχει προσωπικό. Ναι, είναι αλήθεια.
1: Το γνωρίζω ότι δεν έχει. Απλά κάτι πρέπει και να γίνει με αυτό. Δηλαδή με το πολυδύναμο της πορταριάς εδώ πέρα, θεωρώ το να έρθουν μια εβδομάδα να σκουπίσουν λίγο το κεντρικό πεζόδρομο μέσα στη Μακρινίτσα δεν είναι πρόβλημα. Και δεν είναι όλος ο κεντρικός πεζόδρομος να σκουπίσουν, γιατί οι επαγγελματίες εδώ πέρα, ο καθένας που έχει το μαγαζί του πάνω στον πεζόδρομο, σκουπίζει και το χώρο μπροστά από το μαγαζί του ή και λίγο πιο δίπλα.
0: Ναι.
1: Άρα θα μείνει ένα μικρό κομμάτι στο θέμα καθαριότητας.
0: Ναι. Α, το πολυδύναμο της πορταριές που ανήκετε έχει, λέτε, τέτοιο προσωπικό, έτσι?
1: Υπάρχουν, ναι, κάποια άτομα, 3-4 άτομα προσωπικό υπάρχουν.
0: Τα οποία τι κάνουν, μένουν στην πορταριά αυτή?
1: Εντάξει, είναι φορτισμένοι, είναι με πορταριά, είναι κάτι χώρο, είναι Μακρινίτσα, είναι όλα αυτά τα χωριά.
0: Ναι, αλλά στη Μακρινίτσα δεν κάνουν τίποτα αυτοί.
1: Στη Μακρινίτσα, εντάξει, έρχονται τα πρωινά και παίρνουν μόνο τις σακούλες από τα καλαθάκια σκουπιδιών που αδειάζουν στο κεντρικό πεζόδρομο, καθώς επίσης και το απορριμματοφόρο που έρχεται και παίρνει τα σκουπίδια.
0: Κάθε πότε έχει το απορριμματοφόρο?
1: Σε καθημερινή βάση έρχεται.
0: Ναι.
1: Στην Πράνη τουλάχιστον. Στο κεντρικό πάρκινγκ έρχεται σε καθημερινή βάση. Ναι, τώρα στον δρόμο που ανεβαίνει πάνω για τον Άγιο Γεράσιμο είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
0: Ναι. Την άλλη φορά μου είχαν πει για καλαθάκια. Μου φαίνεται ότι ο Γιώργος ο Πράτος έβαλε κάποια εκεί πέρα. Τι έχει γίνει, πείτε μου?
1: Έχει βάλει ένα-δύο καλαθάκια, έχει βάλει. Όπως επίσης και εμείς απευθυνθήκαμε στη γραμματέα του κ. Πράτου να κλείσουμε κάποιο ραντεβού σαν σύλλογος που ήταν θετική η γραμματέας και γίνονται κάποιες προσπάθειες να κάνουμε μια συνάντηση μαζί του. Γιατί μάλιστα, υπάρχουν πολλά θέματα και πολλά προβλήματα εδώ πέρα γενικά που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο κομμάτι καθαριότητα.
0: Κάτι άλλο σημαντικό, ουσιαστικό, κύριε Χατζηγιάννη?
1: Εντάξει, ένα μετά από τα μεγάλα προβλήματα είναι το πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Λύσεις δεν υπάρχουν, μαγικές λύσεις για το πάρκινγκ. Θεωρώ ότι επειδή υπάρχει ένας δεύτερος χώρος πάρκινγκ ανεβαίνοντας στον δρόμο προς τον Άγιο Γεράσιμο, η τοποθεσία εκεί λέγεται Στεφάνη, μετά από την παρουσία του Δημάρχου που είχε ανέβει εδώ πέρα, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα το καθαρίσουν, που όντως το καθαρίσανε από μπάζα κτλ. και είχαμε ζητήσει αν μπορεί να γίνει και μια, να πέσει ένα κομμάτι στο πάρκινγκ, στο Στεφάνι πίσω, ή να ρίξουμε τσιμέντο. Mm. Ούτως ώστε να διαμορφωθεί και ένας δεύτερος χώρος πάρκινγκ που θα εξοικονομήσουμε 30-40 θέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, 30-40 θέσεις για τη Μακρινίτσα είναι πολυτέλεια. Καθώς επίσης και στο δρόμο που ανεβαίνουμε πάλι για τον Άγιο Γεράσιμο υπάρχουν κάποια κομμάτια αριστερά και δεξιά που αν γίνει κάποια διαμόρφωση με μικρά πεζουλάκια και διαμορφωθεί ο χώρος, θα μπορέσουμε και εκεί να εξοικονομήσουμε τουλάχιστον άλλες 15 με 20 θέσεις πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Όπως καταλαβαίνετε, γύρω στις 50 θέσεις πάρκινγκ για τη Μακρινίτσα είναι πολύ σημαντικό.
0: Κατάλαβα. Με ποια υπελπισία, κύριε Χατζηγιάννη, σκέφτομαι πρόσωπα αιρετά, σκέφτομαι που ενδεχομένως να ακούν τώρα αυτοί, κουνάνε το κεφάλι τους και με πιάνει ταραχή. Θέλω να τους μπατσίσω. Πραγματικά. Μια δημοτική αρχή δεν είναι one man show, έτσι, μόνο ο δήμαρχος. Έβλεπα χθες, πήγε σε ένα σχολικό συγκρότημα ο δήμαρχος, άμα δεν πήγαινε για να πάει μπροστά τους εργολάβους, πήγε ο Μπέος χθες και είπε στον εργολάβο, τελείωνε ρε, πάρει και άλλο προσωπικό. Τζάμπα το κάνεις, δεν πληρώνεσαι. Πάρει και άλλο προσωπικό, τελειώνεις γρήγορα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάτι που έπρεπε να το κάνουν οι αντιδήμαρχοι πιο μπροστά. Οι αντιδήμαρχοι δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να πάει ο ίδιος ο δήμαρχος. Άρα είναι το παιχνίδι είναι one man show. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και φέρνουν στο νου μου τώρα όλους αυτούς και είναι για μπάτσες. Θέλω να τους μπατσίσω, πώς το λένε. Εσείς δεν θέλετε εσείς.
1: Εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι τόσα τα προβλήματα που τα ξέρουμε, τους τα έχουμε πει, τους τα έχουμε ξαναπεί και συνεχίζουν να υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Επίσης, τώρα που μιλάμε για προβλήματα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι
0: για το θέμα. Δηλαδή, θα ήμουν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και δεν τα είχα κατά νου, δεν το έχω προγραμματίσει όπως λες εσύ τώρα. Θέλουν πεζουλάκια και να γίνουν τα πεζουλάκια. Θέλουν ενδιαφέρον. Δεν είναι τίποτα. Αλλά θέλουν ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον και οικονομικά είναι νομίζω πολύ μικρό το κοστολόγιο.
0: Τίποτα δεν είναι αυτό. Ενδιαφέρον και παρακολούθηση. Ποιος θα τα κάνει αυτά, ο Νίνα αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών που αλλού πατάει και αλλού βρίσκεται. Ποιος.
1: Να σας πω, δεν ξέρω κύριε Δημιώτη. Επίσης για το θέμα, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που το ξέχασα και πρέπει να το αναφέρω είναι για το κλάδεμα των δέντρων, των πλατανιών και στο κεντρικό κομμάτι της κεντρικής πλατείας της Μακρινίτσας.
0: Δεν ήρθε ο αντιδήμαρχος.
1: Βεβαίως, ήρθε ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, του τα δείξαμε από κοντά, ο άνθρωπος έδειξε ενδιαφέρον, ανέβηκε πάνω, του τα δείξαμε.
0: Έκανε τίποτα.
1: Μας είπε θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί.
0: Α, ήρθε ο Βεργής.
1: Ήρθε ο κύριος Αποστόλης Βεργής, ήρθε πάνω και του τα έχουμε δείξει όλα σαν σύλλογος επαγγελματίων.
0: Τι πρέπει να είναι ψηλά τα δέντρα, πρέπει να έρθει καλαθοφόρο πάνω, τι πρέπει να γίνει.
1: Πρέπει να έρθει καλαθοφόρο, γιατί και στη θέση Βράνη που είναι το πάρκινγκ είναι πλατάνια τα οποία είναι ψηλά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται δηλαδή καλαθοφόρο μεγάλο για να γίνει κάποιο κλάδαμα και ιδίως τα ξερά που αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Όπως επίσης και μέσα στην κεντρική πλατεία τα πλατάνια που πάλι μέσα στην κεντρική πλατεία, όχι από κάτω, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση στα από κάτω και πάλι εκεί χρειάζεται καλαθοφόρο μεγάλο. Είχαμε τη δέσμευση τουλάχιστον του κυρίου Βεργή ότι θα το κοιτάξει ο ίδιος προσωπικά και θα μας ενημερώσει.
0: Μάλιστα. Άρα ήρθε στην Μακρινίτσα ο κύριος Βεργής.
1: Ναι, ο κύριος Βεργής έχει έρθει βεβαίως.
0: Πήγατε στη Μακρινίτσα κύριε Βεργή. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Βεβαίως. Καλημέρα σας.
0: Πήγατε. Για πείτε μου τι συμπεράσματα βγάλατε και ποιο θα είναι το πρόγραμμά σας. Πώς θα το υλοποιήσετε.
2: Ναι. Έχει εκεί πέρα κάποια πλατάνια.
0: Ναι.
2: Στην είσοδο του πάρκινγκ,
0: ναι.
2: Δεξιά. Κάποια πρέπει να δούμε βέβαια αν ανήκουν σε ιδιωτικά οικόπεδα, να δούμε αν είναι κοινοτικά, μα είναι δημοτικά, για να μπορούμε και να επέμβουμε κιόλας. Ωστόσο, τα πολύ επικίνδυνα θα τα πάρουμε. Έχουμε προγραμματίσει να ανεβεί γερανός.
0: Πότε?
2: Και ένα γερανάκι.
0: Άμα δεν μου πείτε εμένα πότε, σε μικρό παιδί και σε μένα που φαντάζεις, άμα δεν μου πείτε πότε, θα τρελαθώ δηλαδή. Πότε?
2: Να τελειώσουμε λίγο τα κλαδέματα εδώ πέρα που θέλουμε με το κομμάτι του στολισμού.
0: Ναι.
2: Γιατί θέλει κλαδέματα όλες οι μανόλιες και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Μόλις τελειώσει όλο αυτό, από όλο το κομμάτι αυτό, τότε μετά θα μπορούμε να πάμε και εκεί.
0: Ναι, γιατί είπατε στη Μακρινίτσα είναι τα επικίνδυνα, μου είπατε.
2: Ναι, τα
0: τώρα,
2: επικίνδυνα.
0: Τώρα σε ιδιωτικά οικόπεδα, κύριε Βεργή, θα θέλουμε καμιά δεκαετία για να τα βρούμε.
2: Έτσι. Ωστόσο αυτά τα θέλουμε πάντα να ξέρετε μέσω του γεωπόνου,
0: ναι.
2: Για να κάνει αυτοψίες έχουν γίνει αυτοψίες ήδη, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και αυτά πηγαίνουν δασική υπηρεσία για να μας πει και η δασική υπηρεσία ποια πρέπει να παρεύουμε, να αφήσουμε. Να...
0: Βέβαια, γιατί δεν είμαστε ειδικοί σε όλα. Πώς θα κλαδιστεί ένα πλατάκι, πρέπει να μας πει ο γιοπόνος. Εμείς τι είμαστε, οι γιοπόνοι. Άρα έχετε κάνει και αυτή την προεργασία.
2: Και αυτή την προεργασία, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πες κανένα κομμάτι και σπάσει κανένα κεφάλι, σας παρακαλώ, κάντε το, κύριε Βέργη, έτσι. Τι άλλο διαπιστώσατε στη Μακρινίτσα, για πείτε μου.
2: Διαπίστωσα ότι μέσα στην κεντρική πλατεία είναι πάρα πολύ δύσκολο να επέμβουμε.
0: Ναι.
2: Διότι υπάρχουν σύρματα της ΔΕΗ, σύρματα του ΟΤΕ, άλλων εταιριών. Γίνεται εκεί πέρα μέσα στα δέντρα, δηλαδή για να πάμε εκεί πέρα να συντονιστούμε με τις υπόλοιπες υπηρεσίες εκτός Δήμου Βόλου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι εφικτό, ωστόσο θα το παλέψουμε και αυτό.
0: Ναι. Γιατί θα βγει ο Σπύρος το καλοκαίρι από το καφενείο της γωνίας πεθαμένος. Θα βγει ο Γιουκλάκη πεθαμένη κι αυτή. Λοιπόν, κάντε κάτι, ναι, κύριε.
2: Θα επέμβουμε, κύριε
0: Κουνιώτη. Δεν μπορεί να μπει με προσοχή καλωθοφόρος στην κεντρική πλατεία.
2: Ναι, θέλει ειδικό. Θέλει ειδικό με ειδικά χαρακτηριστικά.
0: Υπάρχει τέτοιο εργαλείο.
2: Από ιδιώτη.
0: Α, έχει ιδιώτης, υπάρχει.
2: Υπάρχει ένα το οποίο το χρησιμοποιεί ο ιδιώτης. Έμαθα ότι πριν από χρόνια είχε χρησιμοποιηθεί.
0: Μπράβο.
2: Το ίδιο θα πάρουμε και πάλι.
0: Άρα θα το μεριμνήσετε γι' αυτό, έτσι.
2: Το μεριμνήσουμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέργη. Ευχαριστώ για τα προχθεσινά που πήγατε εκεί πέρα και τρέξατε. Μπράβο. Έφυγε.
2: Και εδώ είμαστε στην Αθηνό, τώρα καθαρίζουμε εδώ πέρα. Όλα τα δέντρα, τις μπουρδούρες, όλα τα καθαρίζουμε.
0: Καθώς είστε μέσα στην Αθηνό, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Ναι, ναι.
0: Εκεί από την Πουμπουλίδρα μπείτε στο δρόμο που πάει από Ιχθιός και όλα για να μπείτε στο λιμάνι. Κάτι μου λέγανε προχθές, δείτε, ρίξτε μια ματιά σας, παρακαλώ.
2: Θα ρίξω.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο έχουμε, κύριε Χατζηγιάννη.
1: Μια και που αναφερθήκαμε λίγο στην κεντρική πλατεία που μίλησε τώρα και ο αντιδήμαρχος για το θέμα καλωδίων και καλλιότητα κτλ. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και κάτι με το θέμα φωτισμού μέσα στην κεντρική πλατεία. Γιατί ο φωτισμός στην κεντρική πλατεία είναι πατέντα κόντρα στην πατέντα, καλώδιο πάνω στο καλώδιο. Διαχρονικά που έχει γίνει τα τελευταία 30-40 χρόνια, κάπως έτσι είναι ο φωτισμός στην πλατεία μέσα της Μακρινίτσας με προβολής πάνω σε πλατάνια κτλ.
0: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόλου, ο κ. Θόδωρος Αγαθός, μου είπε ότι πρέπει να γίνει μια στρογγυλάδα στη μέση της, του πάρκινγκ, και εκεί να μπει κεντρικός φωτισμός που θα τα κάνει όλα, θα τα φωτίσει όλα. Λοιπόν,
1: είναι πολύ σωστό αυτό που λέει και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί με μια κεντρική κολόνα με ένα τετράφωτο πάνω θα φωτίσει όλο το πάρκινγκ. Αλλά το πρόβλημα του φωτισμού είναι και μέσα στην κεντρική πλατεία.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό συνδέεται και με το κομμάτι στολισμού εν ώψη γιορτών Χριστούγεννα τώρα που έρχονται πρωτοχρονιά. Γιατί η μόνιμη δικαιολογία του Δήμου είναι ότι δεν υπάρχει επαρκές ηλεκτρικό δίκτυο πάνω, ναι, που να μπορέσουν να συνδέσουν κάποια φώτα και κάποια στολίδια.
0: Ναι. Άρα να κάνω μια επίσκεψη εντός των ημερών με τον κύριο Αγαθό, να λέμε εκεί επί τόπου να μας πει με ποιο τρόπο θα γίνει και σε ποιο σημείο.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, σημείωστε εκεί πέρα. Ο κύριος Αγαθός στην κεντρική πλατεία, ραντεβού τη Μαχρινίτσα για τον φωτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και τι άλλο έχουμε.
1: Τα προβλήματα είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε αναφερθεί σε 5-6 προβλήματα.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο
0: Δεν θεωρώ ότι ο κ. Αργύρης ο Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΙΑΜ, δεν θέλει να το συνδέσει, να βάλει νερό. Προφανώς τώρα τους έχει πάρει μπάλα της καθημερινότητας. Λοιπόν, πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλλον θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη από χθες αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πρέπει να συζητάμε σήμερα, είναι τη 2026, για τα αυτονόητα, για τουαλέτες μακρινούς.
0: Ωραία. Και τι άλλο έχουμε? Άρα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε
1: γιατί είναι αρκετά. Θα σας φάω όλο το χρόνο, νομίζω, έτσι και συνεχίζω να μιλάω. Θεωρώ αυτά ήταν τα πιο σημαντικά.
0: Ναι.
1: Μας προβληματίζουν.
0: Εντάξει, κύριε Χατζηγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή περίοδο εύχομαι. Για μισό λεπτάκι. Κύριε Κοπάνα, μου αφαιρώστε ένα λεπτό στο ραδιόφωνο, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΜ, τον Αργύρη τον Κοπάνα. Να τον ευχαριστήσω που ανταποκρίθηκε χθες και έστειλε συνεργεία στις Αλικές. Τι διαπίστωσε τα συνεργεία, πρόεδρε, καλημέρα.
3: Υπήρχε μια διαρροή.
0: Ναι.
3: Η κλήση που έγινε ήταν προχθές το βράδυ,
0: ναι,
3: στην υπηρεσία.
0: Ναι.
3: Όμως αυτό που αξίζει έτσι να πούμε είναι ότι έχει προγραμματιστεί να να αλλάξει μήκος 250 μέτρα ο αγωγός αυτός που παρουσίασε αυτή τη βλάβη. Δηλαδή είναι προς αντικατάσταση σε μήκος 250 μέτρα.
0: Εσείς δεν το γνωρίζετε, είναι το μάθατε χθες, έτσι.
3: Εγώ το έμαθα χθες, δεν μπορώ να ξέρω όλες.
0: Σίγουρα, μα. Στο ραδιόφωνο, ακούστε με. Στο ραδιόφωνο είπαμε χθες ότι είμαι σίγουρος ότι ήτανε, δεν ήταν ενημερωμένος ο κύριος. Δεν το ήξερε ο κύριος Κοπάνας. Πρώτον. Δεύτερον, ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και οι υπάλληλοι τα φορτώνουν στον κόκαρα, γιατί τους έχουν ειδοποιήσει από τον Ιούνιο, κύριε Πρόεδρε. Κάποιοι λοιπόν δεν κάνουν τη δουλειά τους εκεί πέρα, ούτε στα τηλεφωνικά κέντρα, ούτε πουθενά.
3: Ξαναπήγανε στο σημείο, αλλά αυτός ο αγωγός είναι προβληματικός, γι' αυτό οι προγραμματιστοί, η
0: εξαιρετική
3: αντικατάστασή του.
0: Εφόσον γιατί, το αναλάβατε εσείς.
3: Μετά από πέντε μέρες μπορεί να ξανά έχουμε.
0: Εφόσον το αναλάβατε εσείς, είμαι σίγουρος ότι θα το αποκαταστήσετε. Και ευχαριστώ επίσης για μια παρέμβαση που κάνατε την περασμένη εβδομάδα. Την έκανε η ΔΕΙΑΜΒΟ Κοπάνας και δεν την έκαναν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου μπροστά στην κλινική άνασα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ.
0: Θέλω κάτι άλλο τώρα.
3: Ναι.
0: Στη Μακρινίτσα έχετε φτιάξει ωραία βεσέ εκεί πέρα. Με ωραία μπάνια στο κεντρικό πάρκινγκ.
3: Ναι.
0: Χρειάζεται μια σωλήνα για να δεν έχει νερό μέσα. Είναι κλειδωμένες οι τουαλέτες. Δηλαδή, αν πάω και θέλω να ξεπεριτηθώ, θα κατουρηθώ πάνω μου. Δεν γίνεται. Ελάτε να ανοίξουμε τις τουαλέτες με μια σύνδεση, κύριε Πρόεδρε.
3: Αυτό πρέπει να το συνδέσουμε με την αποχέτευση.
0: Ναι.
3: Περιμένουμε όμως να γίνει ένα τυχείο εκεί, γιατί ξέρετε ότι στην Μπράνη υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μεγάλη καταστροφή από τον Ντάνιελ. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη σύνδεση της τουαλέτας με το δίκτυο αποχέτευσης.
0: Δεν έχει. Όχι, το δίκτυο αποχέτευση λέτε, ναι.
3: Ναι.
0: Γιατί εκεί πέρα ο κεντρικός αγωγός του της αποχέτευσης εκεί πέρα.
3: Ναι, είναι σε σημείο που πρέπει να αποκατασταθεί αυτό το τυχείο, να σταθεροποιηθούν τα εδάφια για να περάσουμε στην σύνδεση με την αποχέτευση.
0: Τώρα το κατάλαβα.
3: Αυτό μας καθυστερεί.
0: Νερό έχει μέσα.
3: Το νερό έχει μέσα, αλλά δεν το θέτουμε σε λειτουργία γιατί δεν είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση.
0: Κατάλαβα.
3: Το αλέτα.
0: Είναι σημαντικό
3: να
0: αυτό που
3: λέτε. Περιμένουν λίγο έτσι. Είναι όντως ένα αίτημα που μας έχουν κάνει, το ξέρουμε.
0: Καλώς.
3: Νομίζω μετά τα Χριστούγεννα θα μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι εξηγείται, κύριε Χατζηγιάννη. Νερό έχει μέσα. Και ήταν πάρα πολύ εύκολο. Τι λέει όμως τώρα, εφόσον από εκεί εσείς το είπατε προηγουμένως, διέρχεται ο κεντρικός αγωγός της αποχέτευσης και κατεβαίνει προς τα κάτω, θα πρέπει να σταθεροποιηθούν τα εδάφη εκεί, άρα το τυχείο που έχει γκρεμιστεί, για να μπορέσουν να συνδέσουν τις τουαλέτες με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό θα γίνει, λέμε, μέχρι τα Χριστούγεννα. Προφανώς.
1: Μακάρι, το εύχομαι να γίνει μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Γιατί ήταν τρελό να πούμε ότι είναι κλειδωμένες οι τουαλέτες 4 χρόνια γιατί δεν μπορούν να δώσουν νερό. Έχει νερό. Αποχέτευση θέλουν να συνδέσουν.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη για το αν έχει νερό ή όχι. Δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι δεν είχε νερό, όντως.
0: Μα και νερό να έχει τώρα, έτσι όπως το είπα.
1: Εντάξει, είναι το θέμα της αποχέτευσης, κατανοητό.
0: Έτσι.
1: Κατανοητό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ. Τα παρακολουθούμε όλα τα θέματα της Μακρινίτσας. Είμαστε κοντά σας. Να είστε καλά,
1: κύριε Χατζηγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηγιάννη.
0: Καλημέρα.

Ωραίος ο κύριος Χατζηγιάννης από τη Μακρινίτσα. Άρα υπάρχουν άνθρωποι παντού που μπορούν να τα τρέξουν τα θέματα, να ασχοληθούν, επαγγελματίες, σωστοί. Μπράβο στον Κοπάνα γιατί τα έχει υπόψη του. Ενημερωμένος για το ένα, έτρεξε χθες για το άλλο, ενημερώθηκε. Προσέξτε όμως γιατί κάποιοι πάλι δεν ήταν ενημερωμένοι. Τους είχαν ειδοποιήσει από τον Ιούνιο ότι είχε διαρροή. Και τώρα μαθαίνουμε ότι επιβάλλεται αντικατάσταση 250 μέτρων σωλήνα για να πιάσουν τη διαρροή. Πάρε σάπια η σωλήνα. Άρα το παρακολουθεί το θέμα ο Κοπάνας. Εντάξει ρε παιδιά, κριτική είναι κριτική, δεν κατάλαβα. Επικοδομητική είναι κριτική. Αν υπόθηκε καμία κουβέντα παραπάνω, όπως έλεγε η Γιάμ το Μαρικό, ανακαλώ τους λόγους μου. Όπως τα έλεγε και ο πατήρ Μαμάκης, κύριε Μαμάκη. Τι λέμε ρε πάλι σήμερα. Και 11:06. Πριν πάμε σε άλλα σπουδαία, παρακαλώ. Έλα Μαριάννα, πάρε τη σκυτάλη. Μαριάννα, βόηθα την κατάσταση. Έλα Μαριάννα μου όμορφη.

Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές μας. 91-961-88-888. Δεν θα έχουμε σήμερα Αθηνούλα Μπαϊράμι λόγω φόρτου.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Μου στέλνετε ακόμη και από μακριά μηνύματα για το Παλατίνο και τη Δέσμηνα την Μπαζιάγκα. Μου γράφει ένας χαρακτηριστικά, θησαυρό στο Βόλο η Μπαζιάγκα. Φίλε, έχεις δίκιο. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον.
1: Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ακούω τακτικά και νομίζω ότι κατάλαβα ότι σας ακούνε και κάποιοι παραπάνω. Και απλώς ήθελα, αν έχω ένα ερώτημα που δεν μπορώ, ίσως εσείς μου δώσετε κάποια, βρείτε κάποια απάντηση. Ο συντελεστής δόμησης στη Ζάχου είναι 1,8. Ο συντελεστής δόμησης, πολεοδομικό είναι το θέμα. Αντίστοιχα απέναντι στη Καραμπατζάκη, σε ορισμένα σημεία είναι 0,9, σε άλλα είναι διαφορετικό, σε ένα διαφορετικό. Μήπως μπορείτε να πάρετε κάποια απάντηση γιατί συμβαίνει αυτό? Δηλαδή, οι συντελεστές δόμησης στη Καραμπατζάκη, σε ορισμένα σημεία που έχουμε μόνο κατοικίες, είναι 0,9. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να δώσουμε αντιπαροχή. Απέναντι κτίζονται πολυκατοικίες με 1,8 στη Ζάχου, απέναντι. Αυτό έχω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Σε κάποια φάση που ρώτησα πριν από χρόνο, νομίζω, την πολυοδομία, μου είπανε δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά. Έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και είναι δύσκολο να αλλάξουν.
0: Ποιο ρωτήσατε δηλαδή?
1: Συγκεκριμένα ένα τηλέφωνο πήρα και δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα τη ρώτησα. Πάντως είναι πολύ δύσκολο, λέει, να αλλάξουν οι συντελεστές δόμησης. Τέτοια απάντηση πήρα. Οπότε
0: τώρα αυτός που σας απήντησε προφανώς να μην ήξερε κιόλας.
1: Μπορεί.
0: Εσείς τι είστε, οικοπεδούχος, τι είστε?
1: Όχι, δεν είμαι οικοπαιδεύος. Εγώ μένω σε μια μονοκατοικία πατρικιά, του πατρός, ας πούμε. Σε μια παλιά μονοκατοικία και τώρα γεράσαμε και θα δώσουμε στα παιδιά και δεν μπορούμε, ας πούμε, ενώ είναι όλο μου οι κατοικίες είναι στην περιοχή, ας σας πω, στο τετράγωνο Καραμπάζακι, Μπιζανίου, Γορδίου, είναι μονοκατοικίες. Και όλοι, ας πούμε, θα τα δίναμε γιατί είναι παλιά τα σπίτια. Για να τα δώσουμε στα παιδιά. Εμείς τώρα γεράσαμε, θα φύγουμε. Και δεν μπορούμε γιατί ο συντελεστής δόμησης είναι με 1,9. Ενώ απέναντι είναι 1,8. Αυτό είναι, δηλαδή, για να αλλάξει αυτό είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Λοιπόν, μου είπατε ότι πατρική κατοικία είπατε, έτσι?
1: Μονοκατοικία, ναι, εδώ πέρα δεν έχουμε πολλή κατοικία, μονοκατοικίες είναι σε αυτό το τετράγωνο.
0: Επί της Ζάχου είσαι εσείς?
1: Όχι, το Ζάχου είναι 1,8 συντελεστής. Εμείς είμαστε 1,8. Επί της Καραμπατζάκη.
0: Ναι, σε ποιο ύψος είσαι στην Καραμπατζάκη?
1: Είμαι μετά τη γέφυρα Ναπαύσεως, 3 τετράγωνα προς την Αγία Παρασκευή. Είναι.
0: Μισό λεπτό, 3 τετράγωνα, άρα πριν τη συνόπιση είσαι.
1: Ναι. Εγώ νομίζω συνόπιος μέχρι Ναπαύσεως πρέπει να έχει συντελεστεί με 1,9.
0: Άρα είστε μεταξύ συνόπιος και Ναπαύσεως, ναι?
1: Ναι.
0: Μονοκατοικία. Θέλετε να χτίσετε σύζυγοι? Να χτίσετε θέλετε?
1: Δεν θέλω να χτίσω.
0: Αλλά?
1: Δεν θέλω να χτίσω, αλλά θα το δίναμε με τους διπλανούς αντιπαροχή να δώσουμε στα παιδιά μέσα, θα φύγουμε.
0: Αυτό λέω. Πού θα πάτε?
1: Ναι. Όχι να χτίσουμε κεφάλαια, δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν, θα χτίσουμε.
0: Εσείς θα φύγετε, πού θα πάτε?
1: Τώρα μεγαλώσαμε.
0: Α, είπα αυτήν την έννοια, λέτε?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, ερεμήστε.
1: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει μια μονοκατοικία και έχετε δύο παιδιά, είναι δύσκολο να το δώσετε μέσα-μέσα. Ενώ αν το δίναμε αντιπαροχή και πέραμε από δύο γκαρσονιέρες, θα τα δίναμε από μήνα να τελειώνει η δουλειά.
0: Κατάλαβα το σκεπτικό σας.
1: Ναι.
0: Πόσο χρονών είστε, επιτρέπετε?
1: Εγώ νομίζω ότι είμαι μεγάλος, αλλά οι άλλοι μου λένε δεν είμαι μεγάλος. Έχω πιάσει τα 75.
0: Η φωνή είναι 60, εντάξει.
1: Ναι, έτσι με λένε και άλλοι όταν με βλέπουν, γιατί γυμναζόμουν λίγο. Ναι. Περπατάω και γυμνάζομαι και...
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε 10 λεπτά μου είπε γνωστός αρχιτέκτον μηχανικός. Λοιπόν, το ψάχνει ήδη αρχιτέκτον μηχανικός. Λοιπόν, και σε 10 λεπτάκι θα βγεις στον αέρα να μας απαντήσει, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε 10 λεπτάκια θα έχουμε την πιο έγκυρη ενημέρωση, αγαπητέ φίλε. Αρχιτέκτονο μηχανικός, ο οποίος δεν είναι σε καμία υπηρεσία, είναι ιδιώτης ο άνθρωπος. Αλλά του αρέσουν, παρακολουθεί τα πάντα, όλα τα κοινά. Και είναι σπουδαίος ο συγκεκριμένος αρχιτέκτον. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Και στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα το ψηφίσουμε το συγκεκριμένο αρχιτέκτονα. Ξαναήταν υποψήφιος, δεν ενδιαφέρει και δεν έκανε προεκλογικό αγώνα. Λοιπόν, αυτή τη φορά το ψηφίσουμε για να παίξει ρόλο. Γιατί είναι σπουδαίος, έχει γνώσεις, έχει θέληση και θα το ψηφίσουμε. Αμέ! Σε 10 λεπτάκια, αγαπητέ. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς είναι.
2: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Σε όλους όσους ακούνε, σε όλη τη γη τους συνακροτές.
0: Αμήν, Παναγία. Αμήν,
2: Παναγία. Καλημέρα μου, αμήν. Και καλό μήνα. Με υγεία και δύναμη Θεού. Κάθε μέρα με εκπλήσετε ευχάριστα.
0: Γιατί το λέτε?
2: Εκπομπές πολύ διαφορετικές, πολύ όμορφες, και μέσα από τα λόγια σας φαίνεται η νησιώτικη ευαισθησία σας.
0: Για πείτε.
2: Λοιπόν, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς και τα μπράβο στην κυρία Δέσποινα Μπαζιάκα που διευθύνει το Παλατίνο. Γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Έχω δύο εγγονές, την Ανδριάννα που είναι η πρώτη και την Ιωάννα δεύτερη. Η Ανδριάννα πηγαίνει Δευτέρα Δημοτικού και η Ιωάννα πηγαίνει σε παιδικό σταθμό, δεν θα πω ποιον για λόγους ευνοήτους. Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της Ανδριάννας ήμουνα δίπλα της, γιατί και ο γιος μου και η νύφη μου εργαζόταν πολλές ώρες και έπρεπε να είμαι εκεί. Εκτός από τα παιδικά τραγουδάκια, τα παραμυθάκια και αυτό, τις μάθαινα και έκανα και πρόβα, δηλαδή εκμεταλλευόμουν τον χρόνο και έκανα και πρόβα, γιατί πήγαινα στη χοροδία των Εγγλέζων νησιωτών και τις μάθαινα και διάφορα τέτοια τραγούδια. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Αυτό που είπε η κυρία Μπαζιάκα, έχει δίκιο. Υπάρχουν όρια που θα πρέπει να μπαίνουν σε ό,τι αφορά τη διαπαιδαγώγηση που έχουν οι γονείς απέναντι στα παιδιά. Και λίγο πιο αυτό η γιαγιά και ο παππούς να δώσει ένα μπισκότο παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ανδριάννα, σε Κρέτο. Σε Κρέτο, Νόνα, σε Κρέτο. Τι σε Κρέτο? Σιγά μην ήταν μυστικό. Μόλις ερχόταν η μαμά της, μαμά η γιαγιά μου έδωσε μπισκότο. Ήταν πολύ ωραία η σχέση αυτή. Πάρα πολύ ωραία η σχέση. Και τι μου θύμισε η κυρία Μπαζιάκα σήμερα. Και έτυχε και στον παιδικό σταθμό που πήγαινε μετά, τα τρία πρώτα χρόνια την κράτησα εγώ με τον παππού Ανδρέα. Μας κάνανε μια γιορτή για μας τους ηλικιωμένους, τους παππούδες γιαγιάδες ηλικιωμένοι. Ηλικιωμένοι είναι, ας αφήσουμε τη χρονολογία, η ψυχή μας πως νιώθει, η ψυχή μας. Λοιπόν, και θυμάμαι που μας είχαν καλέσει και εμάς και πήγαμε και τι ωραία που περάσαμε, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό?
0: Η Δέσποινα Μπαζιάκα,
2: ναι.
0: Θεωρώ ότι την άκουσα χθες σε μέσα από βίντεο.
2: Ναι.
0: Την άκουσα. Η Δέσποινα Μπαζιάκα χθες δίδαξε τι σημαίνει σεβασμό στην τρίτη ηλικία. Δίδαξε η Μπαζιάκα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι.
2: Κύριε Κουμιώτη, τα τελευταία 5 χρόνια του εργασιακού μου βίου ήταν στα Καπή.
0: Ναι.
2: Στην Αιωνία, στην οδό Μυτιλήνης ήμουν εγώ. Λοιπόν, κάθε 1η Οκτώβρη 5 ή 6 πούλμαν φεύγαν για, για κοντινές εκδρομές για τους ηλικιωμένους. Το ΚΑΠΗ, Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Η ηλικία αυτή και πιο νέοι, αλλά στην ηλικία αυτή πρέπει να υπάρχει ένας γλυκός λόγος να πεις στους ηλικιωμένους, να τους εμψυχώσεις, να τους ενθαρρύνεις. Και τι θέλουν, αγάπη θέλουν περισσότερο. Αγάπη, τίποτα άλλο, πιστέψτε με. Τα 5 χρόνια που εγώ ήμουνα στο ΚΑΠΗ στην Οδό Μυτιλίνης, έμαθα πολλά πράγματα, κύριε Κουμιώτη. Ευχαριστώ την πρόεδρο που είχαμε, την κυρία Χαρά Αγκρή Κατσούρα, και τον προϊστάμενο που είχα, τον κύριο Χρήστο Κουκουβίνο. Έμαθα πάρα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά πράγματα.
0: Καλώς.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Κύριε Μαμάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Από εβδομάδα θα σας διαβάσω κάτι για τον Παπαδιαμάντη που μου το δώσανε.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
2: Λοιπόν, καλό πουσουκού, έτσι δεν το λένε.
0: Προσωπικά δεν το λέω έτσι πουσουκού.
2: Α, δεν το λένε. Και λέω, τι πουσουκού είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία και
0: να είστε καλά. Αντευχόμαστε, κύριε Μαμάκη. Χαιρετισμού στον κύριο Μαμάκη. Ναι, το είπε χθες η κυρία Μπατζιάκα ότι ο καθένας βάζει τους δικούς του κανόνες στο σπίτι του όσον αφορά τα παιδιά. Οι γονείς μπροστά στο παιδί έχουν την ευθύνη. Οι παππούδες στο σπίτι τους μόνοι με το παιδί οι παππούδες έχουν την ευθύνη. Δηλαδή ο καθένας στο δικό του χώρο έχει τα δικά του όρια και τους δικούς του κανόνες. Με αποτέλεσμα το παιδί, όπως είπε η Δέσποινα η Μπατζιάκα, να προσαρμόζεται αναλόγως. Λοιπόν, ρώτησε ο φίλος ακροατής, έχει μονοκατοικία στην οδό Καραμπατζάκη μεταξύ Συνόπης και Αναπαύσεως. Εκεί δεν έχει πολυκατοικία, είναι όλες χαμηλές μονοκατοικίες. Και από ό,τι μου είπε ο ακροατής, από ό,τι ρώτησε στην Πολυδομία, τον παρέπεψαν στα Σκαλένδας και του είπανε ότι αυτά είναι δύσκολα, μια φορά γίνανε, τι είναι θέσφατα. Τέλος πάντων δεν το απήντησαν σωστά από την Πολυδομία, ποιος ξέρει τώρα ποιος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, αν ήταν μηχανικός, αν ήταν ερετός ή αν ήταν δεν ξέρω τι. Ενώ απέναντι στη Ζάχου, μας είπε ο ακροατής, ο συντελεστής δόμησης είναι 1,8. Τώρα σε ποιον να πάω στην Πολυδομία μέσα, ποιος παπάς, ποιος κουμπάρος, με ποιον να μπλέξω. Αρχιτέκτον, Τάσος Καπουρνιώτης. Κύριε Καπουρνιώτη, καλημέρα, πώς είστε? Κύριε Καπουρνιώτη, καλημέρα, πώς είστε?

0: Επικοινωνώ λοιπόν και πάλι με τον αρχιτέκτονα, τον συμπολίτη, τον κύριο Τάσο Καπουρνιώτη, για το 1,8 τον συντελεστή δόμησης της Ζάχου και το 0,9 συντελεστής δόμησης της Καραμπατζάκη. Κύριε Καπουρνιώτη, καλή σας μέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλά, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, επειδή και οι δύο αυτοί παρόχθη δρόμοι έχουν μεγάλο μήκος, ο συντελεστής δόμησης δεν είναι ένας. Αλλάζει ανάλογα στις περιοχές. Υπάρχει μία, μπορώ να το πω έτσι γενικά, κοντά στο κέντρο ο συντελεστής είναι από 1,60 έως 2,10. Από στην, προς την περιφέρεια είναι χαμηλός, 0,8 έως 1,40. Όμως για να είναι, όποιος ενδιαφέρεται για να είναι σίγουρος, μια απλή αίτηση μπορεί να κάνει στην πολεοδομία, καθορίζοντας το οικοδομικό τετράγωνο, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το οικοδομικό τετράγωνο, με ένα τοπογραφικό, και μπορούν να του δώσουν την σίγουρη απάντηση. Εγώ δίχως να ξέρω ποιο είναι το οικοδομικό τετράγωνο, δεν μπορώ να δώσω ακριβή λόγο αν δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δηλαδή ο συντελεστής δόμησης πώς καθορίζεται, κύριε Καπουρνιώτη?
1: Ο συντελεστής δόμησης έχει καθοριστεί ημερομηνίες, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Όχι ημερομηνίες, θέλω να πω βάσει ποιων στοιχείων καθορίζεται ο συντελεστής δόμησης.
1: Βάσει της θέσης του οικοπαίδου έχουν οριστεί τομείς, δηλαδή στο Βόλο, στο κέντρο, και παίζει ρόλο και με τις παρόχθιες περιοχές. Στο κέντρο έχει 2,10, πιο πάνω 1,8.
0: Θεωρώ ότι ο καθορισμός...
1: Όπως πηγαίνουν λοιπόν οι δρόμοι προς το ποτάμι, πρέπει να γίνει για το κάθε οικόπεδο πρέπει να γίνει έλεγχος. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση σίγουρη. Πρέπει να το ελέγξω, να μπω στο σχέδιο πόλης και λοιπά. Δεν μπορώ έτσι στο ραδιόφωνο να δώσω μια σίγουρη
0: απάντηση. Όχι βέβαια, όχι, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι προφανώς καθορίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γίνεται μια μελέτη, κατατίθεται, εγκρίνεται και εφαρμόζεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα υπήρχαν
1: υψηλοί συντελεστές οι οποίοι μειωθήκανε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που είναι

0: είναι το πιο, και αν είναι και κάποιος ειδικευμένος στο κομπιούτερ,
1: ναι,
0: μπορεί να μπει ας πούμε στην πλατφόρμα του Δήμου Βόλου και ναι, να το ελέγξει από μόνος του.
1: Πώς το είπατε, στο κομπιούτερ, μοιημένος?
0: Στην πλατφόρμα του...
1: Όχι, όχι, πώς το είπατε, αν κάποιος είναι μοιημένος, είπατε, πώς το είπατε?
0: Ναι, αν είναι, αν έχει με το κομπιούτερ μπορεί να χειριστεί, ναι, να κατάλαβα, μπει σε φόρμες κλπ.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι συμπολίτες που πραγματικά και καλά κάνουν.
0: Ναι, δηλαδή, είναι πολύ απλό πλέον, ναι, λέγεται η γεωγραφική πλατφόρμα του Δήμου Βόλου.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε βάλει ένα ερώτημα όρη δόμησης, περιοχή παρόχθη Ιωδή Ζάχου, ναι, και Καραμπατζάκη,
1: ναι,
0: θα του βγάλει και θα μπορέσει να μπει και να το βρει μόνος του.
1: Άιστα.
0: Έτσι κάνουμε και εμείς. Δεν είναι όπως παλιά που ξέραμε συγκεκριμένα, είναι τώρα είναι λίγο πιο μπερδεμένο.
1: Αυτά δεν είναι, είναι σταθερά, είναι μέσα σε,
0: ναι,
1: πλαίσια.
0: Ναι,
1: δεν επανακαθορίζονται ανατακτά χρόνια.
0: Όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Κατάλαβα. Θα σας συναντήσουμε, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, πες μου.
1: Θα ήθελα, λέω, να κάνουμε μια κουβέντα για πάρα πολλά θέματα της αρμοδιότητάς σας, της επιστήμης σας, γιατί έχουμε πάρα πολλές, έχω πάρα πολλές απορίες και θέλω να μου απαντήσετε, κύριε Καπονή, γιατί μόνο εσείς μπορείτε.
0: Αρκεί να μου έχεις πει τα θέματα για να είμαι προετοιμασμένος.
1: Θεωρώ ότι ο αρχιτέκτον Τάσος Καπουνιώτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία, τα έχει όλα στο μυαλό του. Βεβαίως όμως, βεβαίως.
0: Όπως όλοι οι μηχανικοί, το ίδιο είμαι και εγώ.
1: Μία από τις προσεγγείς ημέρες θα επικοινωνήσω μαζί σας, κύριε Καπουνιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια.
1: Ωραίος ο κύριος Καπουνιώτης. Πρέπει να είναι υποψήφιος στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Να μπει και να προσφέρει στον κλάδο του. Τάσος Καπουρνιώτης έμπαινε, ήταν εκεί στην Πολοδομία. Άμα δεν είναι ο Τάσος Καπουρνιώτης στην Πολοδομία, ποιος να είναι? Εγώ. Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές θα πάρουμε αποφάσεις. Θα ψηφίσουμε ανθρώπους που πρέπει, που έχουν να προσφέρουν. Εντάξει. Τελείωσε η ιστορία. Η ιστορία στην πόλη έχει τελειώσει. Υπάρχουν άνθρωποι, θησαυροί, που μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Ένας από αυτούς είναι ο αρχιτέκτον, ο κύριος Καπουρνιώτης. That's all. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα εμείς, οι ακροατές, οι ψηφοφόροι, οι βολιώτισες, οι βολιώτες, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να προσφέρουν αυτά που θέλουν οι άνθρωποι. Εποφελία της πόλης. Να στείλουμε σπίτια τους κάποια βλαμμένα. Όλα τα ψώνια σπίτια τους.

0: παιδιά, και η τηλεφωνική γραμμή να υπάρχει μια ιεράρχηση. Όχι όλα μαζί, ένα κατεμένος ορχόμενος. Να περιμένουν τα οχτάρια πρώτα το 61. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Λες τόσα χρόνια αυτή την ευχή που δίνεις και τα πουρνάρια κλίματα να ανεβούν οι συντελεστές βόμισης εκεί στην Καραμπατζάκη, αυτό βω και αυτό. Αγαπητέ φίλε, πιο εύκολο είναι να δεις τον Κουτσούμπα πρωθυπουργό παρά να αλλάζουν αυτά. Άρα και ο άλλος δεν ήταν σκητζής, κάτι ξέρεις, σαν να λέει τώρα τρέχα γύρευε. Και να σου πω κάτι, εγώ έχω 4 παιδιά, πρέπει να έχω 4 σπίτια. Κάν το σταυρό, κάν το χρέος, αυτό είναι μάγκες. Θέλετε να του κόψεις τη μέση, θέλετε να το αγοράσει ο ένας να βγάλει λεφτά τον άλλον, να ανοίξει ένα μαγαζί, να παραταξεί, ξέρω εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά κάνεις και σχέτεσαι, αλλά 75 είσαι. Κοίτα να ζήσει και τη συνταξιούλα με την κυρά τώρα. Σκισί ένα σπιτάκι βρήκες. Ή αγαπάμε τον μπαμπά και τη μαμά που μας άφησε ένα σπίτι. Τι να κάνουμε τώρα. Αναγκαστικά το λέω για να μην στεναχωριέται, γιατί ο άνθρωπος είναι τόσο νοικοκύρης που βλέπει ότι σκέφτεται ακόμα και μετά θάνατο τι θα γίνει. Να μην σφακτούν τα παιδιά. Που και τρέχα γύρευε τώρα να έρθει ο εργολάβος, να μπλέξει με κανένα σωστό εργολάβο, πλημμύρες ιστορίες στα πάρκι να μην πλημμυρίσουν, να πάρει την καρσονιέρα. Τέλος πάντων, Γιώργο, άκου να δεις. Πολύ ωραίο το θέμα αυτό, θα το κάνουμε και από Δευτέρα με τα παιδιά, με τις αξίες. Άκου να σου πω 4 γεγονότα. Έφυγε πριν καμιά πενταετία, εξαετία, Φίλιππας Βέργος, καρκίνο. Σου πω γιατί το λέω αυτό, θα είμαι σύντομος, δεν θα αργήσω. Καρκίνο, 51, παιδί της Χιλιαβούς, σε εισαγωγικά από τα πρωτοπαλίκαρα, δηλαδή από τα καλά παιδιά της Χιλιαβούς, εντάξει, του Μεροκάματο και του Μόχθου. Φεύγει σε τροχαίο στον περιφερειακό ο Βαγγέλης ο Καραβασάνης. 45, όλοι αυτοί ήταν παρέα τώρα, γράψε, πριν 5 χρόνια. Λοιπόν, οδηγάρα, και έφυγε από μια χαζουμάρα εκεί στον περιφερειακό. Λοιπόν, ο Βενέφτε για αυτός. Φεύγει ο Βασίλης Σουκέκιας τώρα πριν κάτι μήνες.
0: Σωστό.
1: Ο Εκφέμπορος στην Καβάλα. 51. Όλοι αυτοί που σου λέω φίλοι αδέρφια. Αυτοί τώρα από τα 7 χρονών που βγήκαν και παίζαν με τα Playmobil και με τα αυτοκινητάκια εκεί στο ποτάμι στο Παγκάκι, στη Χιλιαβού, μέχρι και τα 25 αδέρφια. Μετά εντάξει, άλλος παντρεύτηκε, άλλος για χειροτράβηξη και άλλος για ρόβο. Λοιπόν, και προχθές πέθανε ο ξάδερφος, πρώτος δικός μου, που ζήσω, που σιαρίς, 51, καρκίνο, από μια ελιά, 7 χρόνια τον βασάνιζε και να καθάρισε από μια ελιά το λεγόμενο μελάνωμα. Αν σας πούνε αυτό, καλύτερα τη δείξτε την ταράτσα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει γιατριά. Ένας στο εκατομμύριο αντίκλητος. Σε όλα τα άλλα μπορεί να θεραπευτείς. Και στο λέω γιατί έχεις περάσει και σίγουρο γοφά και ξέρεις ότι σε κάποια θεραπεύεσαι, λοιπόν. Θες τα λόγια για του παπά, θες του καντήλι. Σε αυτή την παρέα εν ζωή είναι ο Μανώλης, ο Μουστάκας ο Κουροπόλης, ο Γρίβας που ήταν και DJ στα ψυγεία, ο Γιάννης, ο Κέκιας, ο αδερφός του Βασίλη και είναι και ο Πράτος. Αυτοί όλοι που σου λέω ο Γιώργος. Γιώργο να προσέξεις, δεν έχεις πάρει κιλά πολλά.
0: Έχει χάσει ρε.
1: Τι χάσει. Δηλαδή ήταν 2 και έγινε.
0: Ο Πράτος.
1: Ναι, ήταν 2,5 και έγινε 1,5. Τι χάσει. Πριν, έχουμε πάρει όλοι.
0: Πριν πόσο καιρό είσαι να τον δεις.
1: Έλα ρε, χθες τον είδα στην κηδεία. Πλάκα κάνεις τώρα, δεν έχει χάσει. Τον Γιώργο.
0: Προφανώς δεν πήρε καινούργιο παντελόνια.
1: Αυτοί μας μάθανε.
0: Δεν πήρε καινούργιο παντελόνια σου λέω. Είναι, έχει αδειάδες πολλά κιλά άνθρωπος.
1: Εγώ τον αγαπάω τον Γιώργο γι' αυτό. Γιατί αυτός με μαθαίνει να οδηγά του μηχανά.
0: Να πάει να πάρει καινούργια παντελόνια. Να πάρει τζιν, ελαστικά τζιν.
1: Αυτός με τα ξαδέρφια μου μάθε λοιπόν. Τα μηχανάκια, τα πρώτα τις γκομενίδες που θα τις κάνουν με μπάλες, ποδόσφαιρα, τέλος πάντων η φρυλική Χιλιαβού του τότε που είχε κόντρα σε εισαγωγικά, καλή κόντρα στα Νιάτα με τη Νέα Ιωνία, με τον Μπούρα, με αυτούς. Στο λέω αυτό γιατί πέραν που με συγκίνησε και ο Δήμαρχος και ο Καπουριώτης που είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τους πρόλαβα, είχαν φύγει και πήγαν στο νοσοκομείο αφόρυβα και τον είδανε. Και χτες στην κηδεία ήταν όλοι ο κουπάνας που εσύ τον έπαιρνε τηλέφωνο. Χθες ήταν εκεί ο κουπάνας ο Αργύρης. Προφανώς ο Άργος είχε το τηλέφωνο κλειστό. Ο Τριαντόπουλος ήταν ο Δήμαρχος λοιπόν. Πολύ κόσμο, εντάξει. Ο άνθρωπος ασχολούνται με ξαδερφός μου και έτσι με τα επαγγελματικά τα κοινά. Λοιπόν, το θέμα είναι Γιώργο ότι όταν πήγα και τον είδα εγώ στο νοσοκομείο, δεν ήθελα να πάω. Εκεί ήταν και ένα παιδάκι, κοίτα, βγαίνει μια κολοίδηση που λέει ότι ξεχάστηκε ένα εργαλείο και αμαυρώνει όλο το νοσοκομείο. Δηλαδή εύκολα το κατηγοράς, δύσκολα λες καλή κουβέντα. Δεν είναι έτσι. Στην παθολογική, στο 700 βουμάτων, κοίτα τίγκα η κλινική, ε. Λοιπόν, οι νοσηλεύτες του κάτι παραπάνω, την ψυχή τους. Λοιπόν, ήταν και ένα παιδάκι από τον Άι Γιώργη εδώ πέρα, κοντά σε σένα εκεί, που έχει down. Και αυτά έχουν πρόβλημα και με τα νεφρά τώρα. Και για να μην πάει σε μουκάφαρση, τώρα αυτά είναι λίγο μαύρα που λέω, το φέρανε εκεί να το βάλουν λίγο ωρό, λίγο έτσι, γιατί άμα πάει σε μουκάφαρση, καταλαβαίνεις, τώρα ήταν 35 χρόνια το παιδάκι, και έχουν αυτά τα προβλήματα, τα κινητικά, τα βέρε και να σπαράζει και να ουρλιάζει. Και να είναι 5 άτομα σε ένα βημάτιο, γιατί φύσκα θερίζει ο καρκίνος, όπως καλύτερα από όλους ξέρεις. Φερίζει έτσι αλλιώς. Μιλάμε, κοίτα, όχι έφυγα και λάλησα. Όχι γάβγιζα, όχι νιάου, γάβγιζα, αού, ξέρω εγώ, αούα. Λέω Παναγία μου, λοιπόν, θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Ο άλλος στον κόσμο του δεν καταλαβαίνει όταν πας πάρει και τον βλέπουν οι συγγενείς και του χαϊδεύουν το κεφάλι, ότι τι έρχονται και με βλέπουν εγώ. Μέχρι ο παπάς πήγε το μεταλλάζ. 51 χρονών με 3 παιδιά, με έτσι φαλιώς. Τέλος πάντων, θέλω κάθε πρωί να λες καλημέρα στα νοσοκομεία, το λες. Πιο πολύ καλημέρα στην παθολογική, στην ογκολογική, ξέρεις τι γίνεται, αδερφοί μου, στην ογκολογική. Κάθε μέρα, κοίτα, και λέω τώρα, αυτά τα μουνόσκυλα με τα εμβόλια, αλλά και από αυτά που τρώμε με τροφές, βλέπεις, βγήκε μια παιδαγωγός και μίλησε σήμερα και ήταν όαση, αγαλίαση. Βγαίνει ο κάθε βλάκας εδώ, δεν μπορούν να μας πούν τι να προσέξουμε, πού να πάμε. Βλέπεις σκιτζίδες, γιατροί, ποιος είναι ο καλός, όπως λες, ο αρχιτέκτονας, ο Τάσος. Εγώ του πάω και ακόμα παραπέρα. Χθες λίγο άκουσα την εκπομπή και πρόλαβα τον Γιώργο, τον Μπαγκαλέξη. Δεν έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είναι δεξί χέρι του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος έχει τη στόφα, έχει την ορχήστρα. Ο Μπαγκαλέξης δεν έχει το βίωμα, είδες που είπε, βιωματική εργασία. Επιτρέπεται αυτός ο άνθρωπος να μην είναι σε πόστα. Λοιπόν. Και δεν πω από το ένα απ' το άλλο. Απλά να κάνουμε κάτι, να σωθούμε, να σώσουμε τα παιδιά μας. Τι πρέπει να τρώμε, τι δεν τρώμε. Θα μου πεις, άμα να σε βρει τα εργοστάσια, η καλλιουργία. Εδώ φερίζει ο καρκίνος. Φερίζει. Τίποτα. Στην καλημέρα, κάθε πρωί έντονα. Νοσοκομεία, αγάντα, κένταυρη, ξερογόρφο, παιδικά, έτσι αλλιώς. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου.
0: Γεια χαρά. Εσύ προθέσαι, πέρα κάναμε εκπομπή και ταυτόχρονα ήμουν μέσα σε χειρουργείο στην κλινική της Αθήνας σε επέμβαση καρκίνου. Καρκίνου στο πνεύμα να παρακολουθούσα και σας έλεγα δώστε ενέργεια, θετική ενέργεια, και κάποιοι προφανώς σκέφτηκαν θετικά και πήγε υπέροχα. Πήγε μια χαρά. Τα πάντα παρακολουθούμε. Και αυτό που λέω, που τονίζουμε πολλές φορές στην εκπομπή, ό,τι και αν συμβαίνει αγάντα, είναι θέμα ψυχολογίας. Το πιστεύω, είναι αλήθεια. Όλα είναι ψυχολογία. Αγάντα. Άμα πεις τον εαυτό σου, όχι ρε, θα γίνω καλά, θα τα καταφέρεις.

0: που λες Μπρούτζινε. Μπρούτζινε, έχω περάσει εκτός των όλων, έχω περάσει και από πολυοργανική ανεπάρκεια. Πολυοργανική ανεπάρκεια σημαίνει έχεις βγάλει εισιτήριο, το έχεις επικυρωποιήσει, το έχεις περάσει από το μηχάνημα, λοιπόν, και έχεις ανέβει και στο λεωφορείο. Λοιπόν, και το τελευταίο στάδιο της πολυοργανικής ανεπάρκειας Μπρούτζινε είναι το οξυγόνα. Λιγοστεύει το οξυγόνα. Βρε, σου παρέχουν οξυγόνο, σου δίνω οξυγόνο, τέρματα οξυγόνα, δεν σου φτάνει. Έχω φτάσει και εκεί. Μέχρι που τελείωσε και το οξυγόνο και λίγο που είχε απομείνει, σκέφτηκα να κάνω διαχείριση οξυγόνου. Εσύ να το παίρνω μαζί μου το οξυγόνο. Λέω διαχείριση οξυγόνου. Ψυχραιμία τώρα, έτσι. Διαχείριση οξυγόνου, του τελευταίου. Κι όμως, Μπρούτζινε, κι όμως.
1: Αυτοί που μας έμαθαν τα πάντα.
0: Κι όμως, γύρισαν όλα ανάποδα. Γύρισαν όλα τούμπα. Πολυοργανική ανεπάρκεια τι σημαίνει. Νεφρά, ούρα, τίποτα, πάπαλα. Νεκρά όλα. Και το τελευταίο είναι το οξυγόνο. Ούτε μια στιγμή δεν πίστεψα ότι φεύγω, ότι πεθαίνω. Όχι. Εκεί

0: Έρε weekend σήμερα, Παρασκευή.
1: Έκσταση.
0: Προς τα που να κάνουμε.
1: Φτανώ.
0: Πάμε βόρεια, πάμε νότια.
1: Έκστανώ.
0: Μένουμε εντός εκτός και επί των αυτών. Πάμε κανένα νησί. Αυτή την περίοδο τα νησιά είναι το κάτι άλλο, παιδιά. Πού να πάμε, πάμε Σκόπελο. Αλόνισο. Δεν προσφέρεται Αλόνισο αυτή την εποχή. Σκόπελος. Ποια σκιάδος, μάρα. Τι να κάνω σκιάδο, εδώ τη φάτσα του Τζούμα. Σταμάτη Περίση, καλημέρα. Ή να πάμε βόρεια. Προς το βορρό πάω Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Ώρα για φαΐς του Μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον είναι.
2: Χάντρες λαντερές για σήμερα.
0: Χάντρες, παιδιά, φοβερές.
2: Κότσι χοιρινό, κατσαρόλας, 800 γραμμάρια.
0: Παιδιά, προσέξτε, είναι 800 γραμμαρίων. Ναι.
2: Ούτε γραμμάριο παρακάτω.
0: Έτσι.
2: Γάριδο γιουβέτσι.
0: Γάριδο γιουβέτσι, έρμανα.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Και φτεδάκια χωριάτικα, με λαχανικά, στην κατσαρόλα.
0: Χωριάτικα με λαχανικά, κατσαρόλα.
2: Ναι.
0: Ωραίο ακούγεται, ναι.
2: Πρασόριζο.
0: Πρασόριζο, φοβερό, φοβερό.
2: Και κοτόπουλο με πατάτες, ναι. Στο φούρνο.
0: Να μαζευτείτε να τα απολαύσετε. Λοιπόν.
2: Ευχαριστώ.
0: Χάντρες, χάντρες, παιδιά, λαδερές, κατσαρόλα, χάντρες.
2: Κότσι χοιρινό. Κατσαρόλας, 800 γραμμάρια.
0: Yes, sir.
2: Γάριδο γιουβέτσι.
0: Γάριδο γιουβέτσι, έχετε δοκιμάσει, θα πάτε πλάκα, ναι.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Και φτεδάκια χωριάτικα. Πρασόριζο.
0: Πρασόριζο.
2: Και κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο.
0: Να είσαι καλά, σεφ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, καλό τριήμερο, με υγεία.
0: Καλό τριήμερο.

αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαι Κυριακή εδώ, στην περιοχή. Πρέπει να είμαι Κυριακή στην περιοχή. Για ένα σημαντικό γεγονός.

Πρέπει λοιπόν την Κυριακή το απόγευμα, όπου πάμε να επιστρέψουμε, Κυριακή το απόγευμα, θα πάμε παιδιά, η ώρα η καλή. Καλημέρα στη Μιτζέλα. Η ώρα η καλή.

Παντρεύει λοιπόν ο Κώστας ο Δημητρίου, ο Ταρτζάν, την κόρη του. Την Κυριακή, στη Μιτζέλα. Πρέπει να είμαι εκεί, είναι φίλος ο Κώστας ο Ταρτζάν. Και όχι βέβαια η οικογένεια. Και αν πιω και ένα κρασί παραπάνω, μπορεί να πάρω και μικρόφωνο εκεί, να γίνει της κακομοίρας. Γιατί, ποιοι θα είναι εκεί? Το έναν θα τον αποκαλύψω, τον άλλον όχι. Μην τα λέω κιόλα. Τον έναν καλλιτέχνη θα τον αποκαλύψω, από αυτόν θα πάρω μικρόφωνο. Γιατί είμαστε ίδιοι. Τον άλλον δεν τον αποκαλύπτω, θα είναι η έκπληξη της βραδιάς. Εκεί θα είναι και ο μεγάλος ο Βαγγέλης.

0: Καπετάν Κώστα, η ώρα η καλή. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Μπάμπη του Τζόγλου. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα, στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Τον Σάκη και τον Μάκη, δύο καταστήματα απέναντι από τον Αγνικόλα επί της Ερμού. Σάκης και Μάκης Χατζηβασίλογλου.
1: Εξτανώ, έκσταση.
0: Καλημέρα στον Τριαντάφορο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στο Πάσαντερ. Στην πλατεία Ελευθερίας από νωρίς το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Καλημέρα στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρας Νευρίου και Κουντουριώτου. Και Παγασόν με Αναπαύσιους, δύο τα καταστήματα των αδερφών Μέμα. Καλημέρα στο Φάνη, χρώματα Φάνης, Παγασόν 64. Χρώματα Φάνης, Παγασόν 64. Καλημέρα στην Μπέργκο Μαξ, 699-81-71-200 η Μπέργκο Μαξ. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλάς με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην ηλεκτρονέν Ταρμάτσι στην Αγριά. Καλημέρα στη Vodafone. Για οτιδήποτε θελήσετε από τη Vodafone, καινούριο γρήγορο ίντερνετ, καινούρια πακέτα και κινητής τηλεφωνίες. Τηλεφωνήστε στο 6980-21-21-21. Φιλικής εταιρείας 46 ελαστικά Ζάντες Μπακαλέξης. Και βέβαια αθλητικά αδερφή για Κάκογλου. Δημητριάδος και Εγκλαβάνη στο Βόλο. Αθλητικά για Κάκογλου, Δημητριάδος, Εγκλαβάνη στο Βόλο. Εύχομαι καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο, υγεία, ευλογή και έλεος. Γεμίστε μπαταρίες και τη Δευτέρα, πρώτο Θεός εδώ. Εύχομαι τα καλύτερότερα, γεια και χαρά.

0: νούμερο 1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
7: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
6: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
7: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
6: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
8: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
9: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
9: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
9: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
9: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72 600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
21: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Κι όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες,
9: Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
10: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σπανάκι.
10: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Σαμπουάν.
10: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
11: Υγροπιάτων.
10: Κέρδισες.
12: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αΩ.
13: αΩ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
12: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. αΩ.
13: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
14: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
15: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
16: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
15: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
16: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
15: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
16: Η δίπλα.
17: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
18: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
17: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
18: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
17: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
18: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
19: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
20: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μπαλκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλευρου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Πέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό

δεν είχα νιώσει στα λαγματιά, μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή, κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρεχάμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Το Ράδιο Μαρκόνι στους 96,1 σας παρουσιάζει. Τον Γιώργο Κορδελά. Και την εκπομπή Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή στις 8 με μουσική που μεγαλώνει γενιές.

Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα Οκτώβρης. Είναι ο αγαπημένος μας μήνας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Γιατί πρωτίστως κάπου εδώ σιγά σιγά αρχίζουμε και αποχαιρετούμε την εργασία μας. Και από εδώ και πέρα είμαστε διακοπές και εμείς, επιτέλους άνθρωποι. Σύνο της άλλης είναι ο μήνας των γενεθλίων μας, έτσι Οκτώβριος, εδώ η ζυγή. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλες, όλους και όλες και κυρίως, κυρίες και μικρά παιδιά. Αν μη τι άλλο, θα θέλαμε πολύ πραγματικά να μας ακούγαν μικρά παιδιά, αν και νομίζω ότι έχουμε και μικρά παιδιά που μας ακούνε, πραγματικά έχουμε και μικρά παιδιά, αυτό το λέω έτσι με σοβαρότητα, έτσι. Άλλωστε αυτή η εκπομπή, το σύνθημά μας είναι μουσική που μεγαλώνει γενιές και θέλουμε να μεγαλώνει γενιές. Ο Γιώργος Κορδελάς στα ραδιόφωνά σας, ο Γιώργος Κορδελάς στο 96,1 στο ράδιο Μαρκόνι, όπως συμβαίνει εδώ κάθε Παρασκευή, και βέβαια τώρα κάπου τον Νοέμβριο θα κλείσουμε την Πέμπτη και θα πάμε για την έκτη μας χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Κοντά σήμερα θα τα πούμε και τα νέα. Πάμε 6 χρονάκια εδώ πέρα, 6 όμορφα χρόνια ραδιοφωνικά στο ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Να περιτριγυριζόμαστε με πολλούς καλούς φίλους και φίλες, με όμορφες μουσικές, και να ταξιδεύουμε παρέα με αυτές. Αυτό συμβαίνει τις Παρασκευές μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, φίλοι και φίλες, αλλά να ξέρετε ότι εδώ είμαστε στην παρέα σας, Index.1 ραδιοφωνικά, το ράδιο Μαρκόνι, για Βόλο και για όλη τη Μαγνησία, κανονικά και ζωντανά, όπως βέβαια και το όμορφο νησί της Κιάθου. Ρε παιδιά, δεν θέλω να λέτε ψέματα εδώ για το νησί της Κιάθου. Με παίρνουν τηλέφωνο πρώτον. Πήρα πολλά τηλέφωνα λόγω βροχής. Μου λέει είστε καλά και τα λοιπά. Μια χαρά λέω είμαστε. Εντάξει, τώρα αυτοί οι ηλίθιοι, να το πω έτσι, που βγάζουν στο Facebook αυτά τα πράγματα για το νησί της Κιάθου, πραγματικά δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτοι. Το νησί της Κιάθου είναι ακόμα πραγματικά πανέμορφο. Πολύ καλά, δεν είναι, πάθαμε καμιά ζημιά. Πραγματικά, εγώ θέλω να το δώσω έτσι ζωντανά στον αέρα εδώ στην εκπομπή που κάνουμε. Διότι πήραν φίλοι και φίλες και ρε Γιώργο, είσαι καλά, πνιγήκατε. Τι να πνιγούμε, αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο στο νησί της Κιάθου. Η Παπαδιαμάντη Street, αυτή που ξέρουμε, τη Τσιμέιν Street κτλ. Λόγω ότι είναι παρατημένη εδώ και από αρχαία χρόνια, όταν πιάνει λίγο βροχή, απλά ανεβαίνει λίγο η στάθμη του νερού. Απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Θα μου πείτε γιατί ίσως δεν κυνηγάμε αυτούς που ήταν τα λάδια μέσα στους υπονόμους, γιατί οι υπόνομοι είναι τόσο μικροί. Δεν ξέρω, δεν είμαι αρμόδιος και δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι να μην βγάζουμε την άνη στο Facebook και να λέμε για το νησί, ρε παιδιά, που μαζί και εδώ είμαστε και ζούμε. Όλα μια χαρά, το νησί μπορεί να έρθει να κάνει διακοπές ακόμα, ο καιρός είναι λίγο, εντάξει, απρόβλεπτος, αλλά όλα καλά, ένα αυτό. Και ένα το άλλο, από την αντίπερα όχθη, γιατί εγώ μας τα λέω όλα, ότι ναι, επίσης πήρα τηλέφωνα σήμερα και μου λένε μια... θα πεις, Γιώργο, σου έρευνε πριν τηλέφωνα. Ναι, εγώ τι να κάνω, παίρνω, τι να κάνω, αφού είμαι διάσημος. Λοιπόν, ότι ακόμα τα λεωπλάνα έρχονται γεμάτα και τα λοιπά και τα λοιπά, και μαζεύονται και τα καλά παιδιά εδώ πέρα της ΔΟΑ και τα λοιπά. Αλλά τα λεωπλάνα έρχονται μια χαρά, κοντεύουμε στο τέλος, πάμε για μια εβδομάδα τελευταία, 10 μέρες, και να είμαστε καλά και του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, αυτά έτσι επιγραμματικά φτάσαν πρόλογο στην επιφώνησή μου, τέλος πάντων. Καλή συνέχεια εδώ, φίλοι και φίλες. Ζωντανά εδώ ο Γιώργος Κορδελάς, Electric Sounds. Μουσικάρες, μουσικές, θα έχουμε να ακούσουμε καινούργια τραγούδια. Ακόμα έχουμε το τηλέφωνο μας, θέλουν να βρουν στην παρέα μας. Καλησπέρα στον Ζήσιμο τον Κορελά από τον Βόλο. Καλησπέρα, Ζήσιμο, να είσαι καλά. Θα βρεθούμε στο Βόλο και από κοντά. Κοντάσημα. Δύο 4 27 0 23 0 67. Καλησπέρες και μουσικές επιλογές, θα τα λέμε εδώ με αυτό το τηλέφωνο ακόμη τουλάχιστον για μια Παρασκευή, και ελπίζω σήμερα να το πάμε και λίγο μακρύτερα από τις 10:30 που τα λέμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, αλλά τα φτάκετε, σας θέλω εδώ πέρα στο ράδιο Μαρκόνι και στους Electric Sounds.

Το The Bowie's Vision, το όραμα του Bowie, αν θέλετε αλλιώς, είναι ένας φόρος τιμής για τον φίλο και συνάδελφο και μουσικό σύντροφο του Wackerman, έτσι, του David Bowie. Ο άνθρωπος που συνδέθηκε πάντα με το The Thin White Duke και το Major Tom, θα έλεγα. Είναι επίσης μια βαθιά προσωπική σύνδεση του Wackerman, ο οποίος έπαιξε βληματικό μέρος του πιάνου στο Life on Mars του Bowie, αν θυμόμαστε καλά. Και άλλωστε μιλάμε για το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν μία εβδομάδα του Rick Wackerman, ο Άγγλος μουσικός συνθέτης, πληκτράς θα έλεγα καλύτερα, πολλαπλές αιτίες στο, πάνω στο progressive rock, στο προοδευτικό rock και στο συγκρότημα των Yes. Μας άφησε από το 2020, αν δεν κάνω λάθος, το The Red Planet και ήρθαμε το Return of the Red Planet, μια εβδομάδα κυκλοφορημένο αυτό το άλμπουμ, ούτε μια εβδομάδα, ναι κάπου εκεί, 25 η ημερομηνία κυκλοφορίας βασικά είναι 25 Σεπτεμβρίου, εντάξει, οπότε καλά λέμε, εντάξει, κάπου εκεί είμαστε, στη μια εβδομάδα. Τελευταία εξγραφή και δουλειά, επιστροφή στον κόκκινο πλανήτη, το Red, Return of the Red Planet από τον Rick Wackerman. Λοιπόν, όπως το δώσαμε και στο Facebook και το είδαμε και εκεί πέρα, το όραμα του David Bowie. Μιλάμε, το άλμπουμ είναι πραγματικά ονειρικό, πραγματικά μας ταξιδεύει. Μιλάμε για ένα φοβερό έτσι, μεγάλο έτσι, χώρο στους προοδευτικούς ήχους. Τώρα το 2026 συνεχίζει το ταξίδι, όπως είπαμε, το Rent, Return to the Red Planet, αποδεικνύοντας μια άλλη μια φορά ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μουσικό έδαφος να εξερευνήσει το προοδευτικό rock, το progressive rock. Τώρα με ακολουθεί βήματα των κλασικών concept, συγγνώμη, από 6 συζύγους του Ερίκου του 7ου έως το ταξίδι του κέντρου της γης. Μύθους, θρυλικούς για τον βασιλιά Αρθούρο και υπότιτλοι στους γλυκούς τραπέζες. Κάπου εκεί είναι το concert από το άλμπουμ αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό που πραγματικά μας ταξιδεύει. Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, γιατί στην παρέα μας έχουμε αγαπημένους φίλους. Ένας αγαπημένος φίλος και συνάδελφος είναι ο Δημήτρης ο Κωστόπουλος. Ο Δημήτρης ο Βογιατζάκης, ναι, για τον Δημήτρη είχα τον ξάδελφο, αλλά για τον Νίκο τον Κωστόπουλο θέλω να πω, που είναι στην παρέα μας και εργάζεται και αυτός εκεί ακόμη. Έλα, λίγες μέρες μείναν. Καλή συνέχεια εκεί, αν οδηγάς. Δυνάμωσε λίγο την ένταση του ήχου για να απολαύσει το rocking all over the world από το Static Vo. Για τον φίλο μας και αγαπητό συνάδελφο, τον Νίκο τον Κωστόπουλο, μας ακούει εδώ από το όμορφο νησί της Κιάθου. Να δώσω καλησπέρα στον Δημήτρο Βογιατζάκη, τον εξάδελφο μας ακούει από τον Πειραιά. Να δώσω καλησπέρα επίσης στον Γιώργο τον Βλάχο, που μας ακούει από Βόλο και θα τα πούμε λίγα συντόμως. Και καλησπέρα βασικά σε όλους και όλες που μπαίνουν ήδη στην παρέα μας εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι και στους 96,1. 2-4-27-0-23-067. Καλησπέρα και μουσικές επιλογές. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες ώρες της ζωής σας.

αυτό λοιπόν. Πάμε στο τρίτο μας τραγούδι για σήμερα. Αφήσαμε, ξεκινήσαμε, κλείνουμε και το βινήλιο. Βινήλιο live στο Facebook. Θυμηθήκαμε και δέμε και το εξώφυλλο από το, από το Motion Hotel, έτσι, το τελευταίο άλμπουμ, το LA Woman, έτσι, το LA Woman. Ήταν το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1971 από τους Doors. Προηγήθηκαν βέβαια το κάποιες ζωντανές ηχογραφίες το 1970, το Absolutely Live, το μια συλλογή το 70 και το Motion Hotel που είχαμε ήδη εμείς και το δώσαμε ζωντανά στο Facebook. Είναι το πέμπτο και πρώτο τελευταίο άλμπουμ των Doors που κυκλοφόρησε 9 Φεβρουαρίου το 1970, Elektra Records. Και θα έλεγα ότι έτσι, εκεί ήταν η ανάσυση των χάλκινων πνευστών και των χόρδων που συνέσσε ο παραγωγός ο Paul Rothschild, συγγνώμη, στο προηγούμενο άλμπουμ του The Soft Parade το 1969. Οι Doors επέστρεψαν με blues rock ήχους και το άλμπουμ θεωρήθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτό που έπρεπε να είναι για το συγκρότημα των Doors. Το συγκρότημα μπήκε στην Elektra Sounds Records στο Los Angeles τον Νοέμβριο του 1969 για να ηχογραφήσει και να χωρίσει σε δύο πλευρές, το Hard Rock Cafe και το Morrison Hotel. Ουσιαστικά αυτό είναι το Hard Rock Cafe και Morrison Hotel. Η πρώτη πλευρά βλέπουμε το Morrison Hotel, η άλλη πλευρά είναι το Hard Rock Cafe. Αυτό που ακούσαμε ήταν το τραγούδι το You Make Me Real. Roadhouse Blues σαφώς περιέχει το άλμα αυτό, το Waiting for the Sun, το You Make Me Real, Peace From, και θα έλεγα από τα άλμπουμ τα οποία τα βάζεις, τα ακούσα από την αρχή μέχρι και το τέλος. Λοιπόν, ζωντανά το είδαμε και στο Facebook, το απολαύσαμε. Είναι το πρώτο τελευταίο άλμπουμ, το πέμπτο, και μετά πήγαμε στο έκτο άλμπουμ και τελευταίο, όσο βέβαια αναφορά όσο ζούσε ο Jim Morrison, έτσι, 1971 το LA Woman. Το other voice, ας πούμε, που κυκλοφόρησα μετέπειτα μετά θάνατο του Jim Morrison και σαφώς δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ των Doors, ακόμα να κυκλοφόρησε από Doors το Full Cycle 1972, αλλά και αυτό επίσης δεν τα πήγε καθόλου καλά. Λοιπόν, αυτό σημαίνει και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι ο frontman της μπάντας ήταν αυτός που κρατούσε και όλη την μπάντα ουσιαστικά. Δεν ήταν μόνο η μουσική, η σκηνική παρουσία, ήταν και η στίχη, ήταν και η φωνή. Λοιπόν, okay. Αυτά λίγα πράγματα της Doors, λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά που λέω, αλλά okay, για όσους μπαίνουν στην παρέα μας, καλό είναι να ακούμε και να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα περισσότερο. Ζωντανά το είδαμε αυτό, όλοι και οι φίλες, εδώ, στους Electric Sounds. Ήδη είμαστε ζωντανά στο Facebook, το Getting Tone έχω έτοιμο, εκεί στο 70 από τον D-Rex. Θα ήθελα να το μεταδώσω για τους φίλους και τις φίλες που είναι και σήμερα ζωντανά στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι και στο 96,1. Να δω γιατί έχουν μπει πάρα πολλοί φίλοι και φίλες εδώ στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Κατερίνα την Κασίδη από Βόλο. Θα τα πούμε από κοντά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα βρεθούμε στο Βόλο κάποια στιγμή. Καλησπέρα σας με τον Κορελά από Βόλο. Καλησπέρα σας, να δώσω τον Απόστολο τον Καμακά από Θεσσαλονίκη, τον αγαπητό μου φίλο. Και καλησπέρα σε όλους και όλες που μπαίνουν και τώρα ήδη στην παρέα μας. Ξεκινήσαμε με καινούργιο τραγούδι και γύρισαμε ξανά στα παλιά μας.

Εγώ θα λέγω ότι ήμασταν από τους πρώτους που μεταδώσαμε το πρώτο σίγκλ από τους Villager of Vienna City, το Ghost in the Sky. Και τώρα είμαστε χαρούμενοι που έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ αυτό. Αν μη τι άλλο, το έχω παραγγείλει από αρχές εβδομάδος και λέω, ρε γαμώτο, δεν θα έρθει, λέω, μέχρι την Παρασκευή. Τελικώς σήμερα το πήρα στα χέρια μου και το άκουσα, πρόλαβα και το άκουσα και το διπλό άλμπουμ αυτό, τον Viceroy ολόκληρο, τον Village of Vine City. Είδες, η λανθάνωσα γλώσσα, έτσι, Απόστολε. Λοιπόν, εξίσου καλή μπάντα. Λοιπόν, το άκουσα σήμερα όλο, πρόλαβα το άκουσα το διπλό αυτό άλμπουμ, τον Village of Vine City όλο. Που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό, ήδη είχαν επίσημα βίντεο τον Ghost in the Sky, που το μεταδώσαμε όταν πρωτοβγήκε, αλλά εδώ μιλάμε και ολόκληρο το άλμπουμ που το δώσαμε και ήδη ζωντανά στο Facebook, το είδαμε και στο Facebook ζωντανά και το απολαύσαμε, έτσι, συλλεκτικά, έτσι, κομμάτια. Βγήκαν 500 τύπα σε λευκό βινήλιο, αυτό που βλέπουμε, που είδαμε εμείς εδώ στο Facebook, και άλλα 500 σε χρυσό, έτσι, βινήλιο κτλ. Από τα ωραία πράγματα και τις ωραίες ιστορίες που μπορεί να απολαύσεις όταν έχεις στα χέρια σου ένα βινήλιο, έτσι, που πραγματικά χαίρομαι που έρχεται σιγά σιγά ξανά το βινήλιο μπροστά μας και το απολαμβάνουμε. Και ένας λόγος που είμαστε και εμείς εδώ πέρα και μεταδίδουμε πολλά βινήλια και αν μη τι άλλο τα δίνουμε και ζωντανά στο Facebook, είναι αυτός ο λόγος, ότι να βλέπουμε και τα βινήλια που παίζουμε. Λοιπόν, βινήλιο για ακόμη μια φορά. Ένα βινήλιο ακούσαμε από τους Doors, το Morrison Hotel, και ένα βινήλιο ακόμη, το Vince Ramos, από τους Villagers of Vine City, το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την έτη 2026. 2019 το Edge of Aquarium, 2014 το Risa και τα λοιπά. Ένα live-ακι ενδιάμεσα και ένα EP, το Σβάρα και το Καρακόλια, λοιπόν, το 2014. Τώρα το Vice Ramos, που εγώ που λίγο το ελαφρά το έψαξα, στα πορτογαλικά σημαίνει θα νικήσουμε, έτσι. Είναι μια πορτογαλική λέξη που σημαίνει θα νικήσουμε. Τώρα εννοεί το θα νικήσουμε, δεν θα νικήσουμε, αλλά τουλάχιστον εδώ εμείς χαιρόμαστε που ακούσαμε και απολαύσαμε τα τελευταία με τους Vice Roy και μέσα σε βινήλιο. Τα παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει από Αθήνα να προωθούν το καινούργιο τους άλμπουμ και από ό,τι ξέρω θα συνεχίσουν να προωθούν το άλμπουμ αυτό σε όλη τα Βαλκάνια, σε όλη την Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αφού το έχω πήρα μας ακραία μου στο άλμπουμ αυτό, θα το λιώσουμε, οπότε να υπολογίσετε κάποια στιγμή αν θέλετε κάτι το ακούμε πάλι ζωντανά και το βλέπουμε ζωντανά, και αν μη τι άλλο, έχουμε μπροστά μας καιρό. Ο χειμώνας έρχεται. Λοιπόν, Stripper, η μπάντα από Αμερική, επίσης και αυτή κυκλοφόρησε ένα καινούργιο άλμπουμ τώρα πριν καμία εβδομάδα, με heavy μπάντα, που το συγκρότημα είναι αναγνωρισμένο ως με το πρώτο απροκάλυπτα χριστιανικού στίχους και κέρδισε στο μέσημα αποδοχή, έτσι. Λόγω των χριστιανικών στίχων, έτσι, διότι

σχηματίστηκε το 1981 από το Rocks Regmin. Το συγκρότημα άλλαξε μουσικό μήνυμα και αντικατόπιζε, θα έλεγα καλύτερα, τις χριστιανικές υποπεποιθήσεις, έτσι. Η Stripper, το 1983, υπογράφοντας την εξάρτητη γραφική εταιρεία το Enigma Records, την Enigma Records, κυκλοφόρησαν τεμπούτο και εκτεταμένο έργο στο Yellow Black Attack το 1984. Εδώ τους βρίσκουμε στο τελευταίο τους άλμπουμ, στο Ο Θρόνος των Αγκαθιών, αν θέλετε αλλιώς το The Throne of the Thorns. Επιστρέφουν στο 18ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου και αυτό μέσω της Frontier Music, επιβιώνοντας την κληρονομιά τους ως μιας ασεκτικές μπάντες του κλασικού heavy metal, έτσι. Επικεφαλής ο Mike Sweet, η μπάντα παρέδει μια βαριά αλλά και μελωδικά ακούσματα που έχουν ρίζες και χαρακτηριστικό μήνυμα, με μεγαλειώδες ενορχιστρώσεις, υψηλές αρμονίες και δυνατούς ρυθμούς. Θα έλεγα ότι το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ το Throne of the Thorns αποτυπώνει το θέμα του άλμπουμ για τη λύτρωση και τη μεταμόρφωση, αναδεικνύοντας περισσότερο το εξωτικό ύφος, έτσι, και ήχο. Αυτό όσον αφορά έτσι ταιριάζει με το εξώφυλλο του άλμπουμ, γι' αυτό έτσι ταιρίζει και ο τίτλος του άλμπουμ. Σωστό. Alone Again.

Γεια σας φίλους και φίλες, μπαίνω στην παρέα μας. Είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Θα δώσω καλησπέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο από το Βόλο. Να είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι πάντα στην παρέα μας. Electric Sounds εδώ ζωντανά κάθε Παρασκευή, 8 ακριβώς, τα λέμε. Σήμερα είχαμε καινούριες ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Το απολαύσαμε, έτσι πιστεύω να σας άρεσε. Καλησπέρα στην Ανθούλα. Να είσαι καλά, Ανθούλα, από Βόλο. Αγαπημένο φιλενάδα. Πολλά φιλιά από εδώ από τη Σκιάθο. Λίγα συντόμως θα πούμε και από κοντά στο Βόλο. Όσο αναφορά την εργασία μας, σιγά σιγά τελειώνουμε. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν χρειάστηκε πάρα πολύ να κάνουμε διαφήμιση στη Σκιάθο. Όχι εμείς. Εμείς που δουλεύουμε και απλοί πολίτες δεν κάνουν και τέτοια μεγάλη διαφήμιση, αλλά τα κοκόρια αυτοί που νομίζουν ότι έχουν κάνει, ότι αν έχουν κάνει κανένα μεγάλο έργο, το οποίο δεν έχουν κάνει κανένα μεγάλο έργο. Θα το πω εγώ μια φορά, όσο και αν είμαι άσχετος, ότι το νησί αυτό είναι τόσο όμορφο, το νησί αυτό είναι τόσο όμορφο που θα δουλεύει στον αιώνα των αιώνων. Όπως και να έχει, χωρίς μηδέν έργο, χωρίς τίποτα και με τη δυσφήμιση που γίνεται, γιατί θεωρώ ότι είναι δυσφήμιση αυτό που γίνεται όταν βγάζουμε βίντεο και λέμε, γιατί έχω κολλήσει εκεί και εφόσον έχω ένα βήμα μπορώ να πω κάτι περισσότερο για να πω τον κόσμο που ακούει από Βόλο, από Θεσσαλονίκη, από Πειραιά, από όλο. Μας ακούνε πάντοτε ότι πραγματικά ρε παιδιά δεν είναι και τίποτα Σκιάθο κοσμοστηρικό γεγονός. Εγώ αρχίζω να πιστεύω, λέω, γιατί βλέπω καλά, δεν πιστεύω έτσι κι αλλιώς αυτά που λένε στις ειδήσεις έτσι κι αλλιώς. Ότι ναι, πλημμύρα κτλ. Βγάζουν ένα βίντεο που πλημμυρίζει ένας δρόμος και νομίζω ότι πλημμύρισε ο τόπος. Και πραγματικά αυτοί είμαστε και αυτό μας αξίζει που ζούμε. Πραγματικά εδώ στην Ελλάδα μας αξίζει αυτό που ζούμε. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Λοιπόν, θα πω κάτι άλλο. Έχω μουσική επιλογή από τον φίλο μου τον Απόστολο Γκαμακά, το The Next Song, έτσι. Το The Strokes. Καλησπέρα φίλε μου Απόστολε, πολλά φιλιά. Τα χρόνια μου πολλά και στη Μαρία την Γεροπούλου, έτσι, την γκουνιάδα σου.

Αφού πιάσαμε Ελλάδα, συνεχίζουμε με Ελλάδα. Συνεχίζουμε με. Όπως είπα, ότι θα ακούσουμε κάτι Viceroy κάποια στιγμή. Η λαθρόνουσα γλώσσα με το έβγαλε μόνο το Past Tears από το περσινό άλμπουμ των Viceroy που κυκλοφόρησε το 2025. Και χαίρομαι που τα παιδιά τα γνωρίζω και τους είδαμε και από κοντά. Δεν χαίρομαι που δεν τους είδα στο Βόλο, αλλά τι να κάνουμε, έλειπα. Λοιπόν, και Freedom Taste Like a Breakfast, 2025 το άλμπουμ αυτό. Από έχω μάθει ότι ήδη ξεκινάνε και κυκλοφορούν καινούργιο άλμπουμ, καινούργια συγκλάκια. Ό,τι είναι εδώ, όταν μείνετε στην παρέα μας εδώ πέρα, θα τα μαθαίνετε όλα εδώ τις Παρασκευές. Οπότε, καπάκι, νέο σίγγλι. Για τον φίλο μου τον Απόστολο τον Καμακά που το επέλεξε από Θεσσαλονίκη, εδώ παρέα, θα βρεθούμε από κοντά, ετοιμαζόμαστε και εκεί.

Μπράβο, μπράβο φίλε μου. Μπράβο φίλε μου Αλέξη που μας θύμισε το Lotus. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα το τραγούδι που κυκλοφόρησε, τον R.E.M. αυτό. Τώρα εδώ μιλάμε ότι εντάξει, έχω κουβέντες εδώ όσο προλαβαίνω και μιλάω. Δηλαδή σήμερα με το που χειμώνιασε και τα λοιπά, αρχίζουμε και μας βομάστε όλοι. Εδώ έχουμε μια ωραία ιστορία και θα την πω κιόλας, γιατί όχι, σαφώς μας ενδιαφέρουν αυτά. Ο Γιώργος Χαράς θα είναι live στη μικρή σκηνή 30 Οκτωβρίου του 2026 Θεσσαλονίκη. Το opening το κάνουν οι Viceroy και είμαστε επίσης προσκλημένοι, αλλά λίγο πολύ ναι, πιστεύω ότι κάπου εκεί θα μπορέσω να είμαι και εγώ Θεσσαλονίκη, έστω να δω τα παιδιά, να δω και τον Γιώργο τον Καρά. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ιδρυτικά μέλη και ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος από τις τρύπες, έτσι. Εκεί θα γίνει έτσι ωραίος χαβαλές, σαφώς. Αν είναι δίπλα εκεί που είχαμε... Κάτσε, θα κάνουμε και λίγο ιστορία. Ο χώρος αυτός, δηλαδή, η μικρή σκηνή είναι δίπλα στο παλιό στούντιο του Νίκου Παπάζουγλου, έτσι. Κατάλαβα. Λοιπόν, δεν στο λέω 100% Απόστολα, αλλά ναι, σαφώς η δουλειά θα έχει τελειώσει. Θέλω να κάνω κάτι δουλειά στο αμάξι, οπότε θα ξεκλέψω έτσι μια-δυο μέρες. Ελπίζω να γυρίσω στο Βόλο, όσο και αυλαβίες. Λοιπόν, ωραία. Οπότε εμείς μένουμε εδώ, σε πιο τη φάση ραδιοφωνικά, ότι 30 Οκτωβρίου, Παρασκευή, ο Γιώργος ο Καράς θα είναι στη μικρή σκηνή και κάνω ένα opening η Viceroy. Εκεί πέρα, οπότε είναι εντάξει, σημαντική κατάσταση. Θα γίνει μεγάλες χαβαλές εκεί πέρα. Εγώ το καταλαβαίνω ήδη από τώρα. Δεν χρειάζεται να μου πεις κάτι από σλες. Πραγματικά θα είναι ωραία η φάση. Λοιπόν, τι ήθελα. Αφήσαμε πίσω μας R.E.M. Αφήσαμε πίσω μας σε πιο ανεξάρτητη σκηνή. Και θα επανέλθω εγώ για να σε ένα ακόμη καινούριο τραγούδι. Ένα τελευταίο καινούριο τραγούδι τουλάχιστον που κυκλοφόρησε και αυτό τώρα κοντά. Από τους Europe, έτσι, η μπάντα από Σουηδία που δημιουργήθηκε στο Fastbeat το 1979, δισκογραφία ατέλειωτη, 12 άλμπουμ από το 1983 μέχρι το 2026, το 12ο και τελευταίο άλμπουμ από τους Europe, το The Coming This Madness, αλλά σε αυτή την τρέλα ας πούμε, το 10ο studio άλμπουμ κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου και αυτό, όλα τα άλμπουμ που βγάλαμε σήμερα ζωντανά είναι, κυκλοφόρησαν πριν μία εβδομάδα, δηλαδή μετά την εκπομπή που κάναμε τις Παρασκευές, κυκλοφόρησαν όλα αυτά τα άλμπουμ. Το 2026 και αυτό καινούργιο άλμπουμ. Και τώρα εγώ, εντάξει, το άλμπουμ αυτό ναι, είναι κλασικό, έτσι, το κλασικό hard rock των Europe. Δεν είναι κακό, πραγματικά είναι αρκετά καλό άλμπουμ, αν και εγώ δεν είμαι πολύ φαν τους Europe. Εγώ το άκουσα αρκετά καλά. Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισα που είναι έτσι μια ωραία ελαφριά μπαλάντα είναι το Scandinavian Eyes. Αυτά τα σκανδιναβικά τα μάτια, τα υπέροχα μάτια. Εγώ θα λέγα το ύψος των Σκανδιναβών, έτσι. Καλή συνέχεια φίλοι και φίλες, ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα του Ράδιο Μαργκόνι.

τελευταία δισκογραφική δουλειά από Europe, το Scandinavian Eyes, από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν είναι το 2026. Και όπως είπατε, αρκετά καλό το Come This Madness, έτσι, σε γνωστά έτσι μονοπάτια, σε γνωστούς ήχους μας ταξιδεύουν και η Europe, όπως και η Stripper που ακούσαμε και το καινούργιο άλμπουμ. Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε και ένα γνωστό αγαπημένο τραγούδι και σαφώς είναι και μουσική επιλογή από τον φίλο μας εδώ, τον Γιώργο, το συνωνόματο Σαφάρι. Καλή ξεκούραση ρε Τζόρτζ, καλή ξεκούραση. Θα σε κουράσω εγώ να ξέρεις όμως, θα σε κουράσω, θέλω, έχω φτάσει τα βινίλια μου, έχουν τερματίσει τα ράφια μου όλα, οπότε θα σε χρειαστώ κάποια στιγμή εδώ, σε αφήσω να ξεχωριστείς καμιά βδομαδίτσα και θα σε φέρω από εδώ για να ετοιμάσουμε κανένα καινούριο ράφι, γιατί τα βινίλια θα τα βάλω στο κεφάλι μου στο τέλος. Έχω έτσι τόσο έχω τόσο, ας πούμε, τελευταίο καιρό που ψωνίζω αρκετά βινίλια και πραγματικά ξαναμπαίνω στο ρυθμό τον οποίο ξεκίνησα όταν ήμουν πιτσιρικάς. Θυμάμαι κάποτε, και πιστεύω δεν το έκανα μόνο εγώ αυτό, το έκαναν και πολλοί έτσι, φίλοι και φίλες, για να πάμε σε παλιές ιστορίες, να το πω καλύτερα, ότι κάποια στιγμή θυμάμαι ότι εγώ δεν αγόρασα ρούχα να φορέσω, και μιλάμε για εποχή τώρα δεκαετία 90, σαφώς, και λίγο μετέπειτα δεκαετία 90, δεν είμαστε και τόσο πια λίγοι, δεν ήσαν πάρα πολύ στη δεκαετία του 80, και δεν αγοράζαμε ρούχα να φορέσουμε, και ό,τι χαρτζηλίκι είχαμε και ό,τι δουλεύαμε πηγαίνουμε και αγοράζαμε βινίλια τότε. Αυτή είναι η ιστορία. Κάπως έτσι πάει και τώρα, αλλά εντάξει, οκ. Οι εποχές έχουν αλλάξει, μεγαλώσαμε σαφώς. Αλλά τα βινίλια είναι βινίλια, παιδιά, είναι λατρεία. Λοιπόν, το Alexander the Great από το Somewhere in Time, το 86, τον Iron Maiden, είναι η μουσική επιλογή από τον φίλο μας, τον Γιώργο το Σαφάρι. Πολύ καλή δουλειά έμαθα, κάνεις και φέτος, τα βλέπω εγώ. Είσαι μεγάλος αρχηγός. Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Το απολαμβάνουμε παρέα.

Φίλοι και φίλες, δεν τύχε ότι όταν γράφει το τραγούδι αυτό και στιχουργικά Iron Maiden και μετέπειτα ήταν όποτε έρχονται Ελλάδα το τραγούδι αυτό το τραγουδάνε εδώ στην Ελλάδα, διότι ουσιαστικά οι στίχοι του τραγουδιού μιλάνε για τον Μέγα Αλέξανδρο, μιλάνε ότι ήταν ο γιος του Φίλιππου της Μακεδονίας και νομίζω ότι ουσιαστικά στιχουργικά είναι αρκετά κοντά στην ιστορία, σαφώς θα λέγαμε ότι είναι κοντά στην ιστορία. Δηλαδή δεν γράφτηκε τυχαία τραγούδι αυτό, το ψάξαν οι άνθρωποι για να κάνουν τους στίχους. Και γενικά μιλάει και την ιστορία του Μέγα Αλέξανδρου, έτσι, ορκίστηκε να λειτουργήσει στη Μικρά Ασία κτλ. Και θα έλεγα έτσι ότι μιλάει για την ζωή ουσιαστικά του Μέγα Αλέξανδρου, που αυτός ο κουραμπιές, τώρα που ήρθε ξανά και θέλει να ξαναμπεί το τέτοιο, έχει πουλήσει στη Μακεδονία, την έχει δώσει και ίσως σε αυτούς τους Σκοπιανούς, οπότε τους βλέπω αυτούς τους τύπους και έρχονται εδώ σε σκιάθο και έχουν το νούμερο αυτό, μέχρι να τους ρίξω χειροβομβίδα, ας πούμε. Και δεν θα πάω παραπάνω μακριά να πω ότι δηλαδή δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σαν Έλληνες είμαστε δηλαδή εντελώς δηλαδή, λύθοι, ένα μεγάλο μέρος. Εγώ είμαι μακριά και πιστεύω όλοι εδώ που βρισκόμαστε είμαστε μακριά αυτόν τον χώρο. Τα μυαλά μας δουλεύει καλά. Και ήρθε αυτό το παιδάκι το οποίο κάποια στιγμή έκανε τι έκανε τα δικά του, έπαιξε με τα κουβαδάκια του. Έδωσε το όνομα της Μακεδονίας σε κάποιους που δεν έχουν καμία σχέση με Μακεδονία, ας πούμε, που είναι μαϊμούδες εντελώς, δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία, με καμιά ιστορία. Και τώρα αυτός έρχεται ο τύπος, δηλαδή, τι Μέγας, μην με βάσα να μεταδίδει τραγούδια, Τζορτζ, γιατί φτιάχνουμε και λέω πολλά και δεν θέλω, τέλος πάντων. Και έρχεται το παιδάκι αυτό και θέλει τώρα δηλαδή να το. να βοηθήσει. Ποιο να βοηθήσει κι αυτός. Τι να βοηθήσει κι αυτός. Δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος, να βοηθήσει εμάς. Λοιπόν. Σου δίνω πάρα πολύ χρόνο ο Τζορτζ. Και τώρα άμα έχεις κάποιο κρύωμα, μπορεί να είναι και COVID, τι να σε κάνω ρε Τζορτζ. Άμα έχεις COVID, να έκανες τα εμβόλια σου, να μην είχες COVID. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο. Αυτά θα σου πω. Αφού δεν είσαι ένα καλό παιδί και εσύ, να καθίσεις σπίτι τώρα. Για τον φίλο μου τον Απόστολο τον Καμακά από Θεσσαλονίκη, λογικά θα με βάλει στην πρίζα να σκάσω μύτη τέλος του μηνός. Όσα πολλά χρόνια είχα να ακούσω το τραγούδι αυτό, μέχρι και θα ανεβούμε με τους Μετάλλικα και θα χαμηλώσουμε, να ξέρετε. Τέλος. Πολλά φιλιά στους φίλους και τις φίλες που μπαίνουν και σήμερα στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, στην παρέα του Γιώργο Κορδελά. Εδώ στους Electric Sounds. Κάθε Παρασκευή 8 ακριβώς ζωντανά.

έτσι, αρκετά μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Σίγουρα μας ακούει και πιο νεολαία. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι όσο μπορεί η νεολαία και φύγει από αυτά τα κολοκυνητά, έτσι, να το πω έτσι ακριβώς, γιατί έτσι μου βγαίνει. Δεν μ' άρεσε να μασάω τα λόγια μου. Έτσι κι αλλιώς δεν είπαμε κάτι ιδιαίτερο. Και εγώ τα ζω καθημερινά αυτά. Βλέπω νεολαία, παιδιά, σας το λέω. Πιστεύω να το βλέπετε κι εσείς. Και να έχει το κινητό και να περπατάει στον δρόμο με το κινητό στο χέρι και να μην έχει πάρει χαμπάρι το οποίο υπάρχει αμάξι, ότι κάτι κυκλοφορεί πίσω του, ότι δεν ξέρει πού θα τον έρθει, από πού θα τον έρθει και γιατί θα τον έρθει, δηλαδή, κατάλαβα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, έχουν κάνει την νεολαία τόσο τα κεφάλια του, δηλαδή, πολιτοποιημένα, θα έλεγα. Να το πω. Δεν ξέρω πώς το πω έτσι, ας πούμε. Καλύτερα. Και. Σαφώς η νέα τάξη πραγμάτων και αυτά που θέλουν να συμβούν στην πορεία, που θα γίνουν στην πορεία αυτά, δεν μπορούν να τα επιβάλλουν σε μένα, ο οποίο είμαι ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος 50, ας πούμε. Τι να με πούνε εμένα, σαφώς. Από εμάς τη φάγανε έτσι κι αλλιώς. Απλά τώρα, επειδή περιμένουν να πεθάνουμε κι εμείς κάποια στιγμή, να μην είναι νεολαία και να περάσουν αυτά που θέλουν, και κάποια στιγμή, εμείς σαφώς τα ζούμε, η δικιά μας γενιά, τα πράγματα θα είναι πάρα, πάρα πολύ άσχημα. Εντάξει, οκ. Okay. Ίσως τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα μεγαλώνουν με άλλους ρυθμούς και ίσως δεν θα δουν αυτά τα καλά πράγματα που περάσαμε εμείς. Okay, δεν θα πω κάτι άλλο. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Τα σχόλιά μου κάνουν αυτά που μου αρέσει να μιλάω. Άλλωστε, η μουσική αυτή που μεγαλώνουμε και μεγαλώσαμε τη μουσική αυτή και μεταδίδουμε αυτή τη μουσική είναι σε αυτά που λέμε. Λοιπόν, Princess of the Down, το ακούσαμε. Είμαι χαρούμενος που είδα τον Νούντο από κοντά κάποια στιγμή και το άκουσα live. Αυτό. Δεν έχω πω κάτι άλλο. Ήχοι μας θα αλλάξουν. Ο Γιώργος Κορδελάς είναι ζωντανά στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Μαρκόνι, στο 96,1 Electric Sounds. Και το επόμενο τραγούδι θέλω να το μεταδώσω για τον αγαπημένο μου εξάλληφο, τον Δημήτρο Βογιατζάκη. Σαφώς την εξάλληφη τη μέρη, αλλά επειδή έχει γίνει πάρα πολύ σκυροπυρηνικός, θέλω να σου μεταδώσω το επόμενο τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι, να πω ότι έρχεται από το 1953, ηχογραφήθηκε πρώτη φορά από τον Άμος Μίλμπερν το 1953, ήταν ένας Αμερικάνος τραγουδιστής, πιανίστας R&B, δημοφιλής δεκαετία του 40 και του 50, και ένας σχολιαστής ο οποίος διέπρεψε έτσι με τους σχολιασμούς τέλος πάντων που έκανε εκείνη την εποχή. Τοποθέθηκε μέσα στην πρώτη δεκάδα των Billboard R&B το 1953, δεν σας έχω πει τραγούδι ακόμη. Άλλοι καλλιτέχνες κυκλοφόρησαν δημοφιλείς ηχογραφίες όπως ο Τζον Λι Χούκερ, εγώ από εκεί το ξέρω και από εκεί το έμαθα, το 1966, και ο Τζορτζ Θόρογουντ, έτσι ο συνονόματος ο Τζορτζ, το 1977. Εγώ από τον Τζορτζ Θόρογουντ έχω έτοιμο. Ας ακούσουμε, δεν έχουμε ακούσει Τζορτζ Θόρογουντ εδώ πέρα. Λοιπόν, One bourbon, one scotch, one beer. Θέλω δηλαδή ένα bourbon, ένα σκοτσέζικο whisky λοιπόν, και μια μπύρα. Αυτό για τον εξάλληφο μου, τον Δημήτρο Βογιατζάκη. Enjoy. I'll tell you a story about the house went blue.

Με τον Τζος Όργου κάναμε αλλαγή για τους, με τους Z-Top, το TAS. Και το επόμενο τραγούδι είναι και μουσική επιλογή από τον φίλο μας τον Αλέξανδρο από τον Βόλο. Διασκευασμένο τραγούδι επίσης θα ακούσουμε τώρα. Όχι από το Z-Top, αλλά σαφώς από τον Τζος Όργου. My greatest from Σκιάθος. Enjoy my friend Daniela. From Vienna, from Austria. Nice to see you again on the Facebook. Enjoy. Και ο τραγούδι αυτό είναι ο Αλέξανδρος. Pan Travers.

Εδώ βρίσκουμε τον Ρόρο Γκάλαχερ στο τόπο Ραριόριτη, έτσι, στο 8ο άλμπουμ του Ρόρο Γκάλαχερ. Ουσιαστικά θέλουμε να πούμε και το 10ο συνολικά, αν και εγώ δεν μου αρέσει να μετράω το άλμπουμ με τα live μαζί. Υπήρξε ένα το Irish Tour στο 1974 του Ρόρο Γκάλαχερ. Ουσιαστικά είναι το άλμπουμ αυτό, το, η κορυφαία προτεραιότητα, το 8ο. Από τα πόσα άλμπουμ, από τα 12 άλμπουμ του Ρόι Γκάλαχερ, Defender 87, Fresh Evil 90, το Jinx ακολούθησε 82 και μετά το Stage Struggle, έτσι, το 10ο άλμπουμ. Τέλος πάντων, okay, θυμηθήκαμε και ακούσαμε το Public Enemy Number 1. Βέβαια αυτό το άλμπουμ περιέχει, σαφώς είναι από την αρχή μέχρι τώρα, το ακούς ολόκληρο. Το Follow Me, ξεκινάει με Follow Me, Phyllis B, Where Got Child, K-Chain, είναι Under the Pot, είναι το Bad Penny, ξεκινάει δεύτερη πλευρά το άλμπουμ, το Public Enemy Number 1, τελειώνει το άλμπουμ αυτό. Θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία άλμπουμ, όντως το Priority, κορυφαία προτεραιότητα αυτό το άλμπουμ του Rory Gallagher, το θυμάμαι σαν τώρα, όταν το πήρα στα χέρια μου και ήδη τότε θυμάμαι, έπαιζα και μουσική στο Yachting και το με μεγάλη χαρά τότε το κατέβασα και το λιώσαμε αυτό το άλμπουμ κάποια στιγμή. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα το φέρω εδώ στο ραδιόφωνο και θα το βάλουμε live. Ναι, νομίζω ακόμα είναι καλά. Θα παίξει. Μια χαρά θα παίξει. Λοιπόν, OK. Public Enemy Number 1, ο Γιώργος Κορδελάς στην παρέα σας, ζωντανά. 2-4-27-0-23-067 για καλησπέρες και μουσικές επιλογές. Εδώ είμαστε παρόν, φίλοι και φίλες, κάθε Παρασκευή. Θα μείνουμε λίγο στους κιθαριστικούς ήχους. Allman Brothers Band, Soundbound. Enjoy!

Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν καλό αυτό που κάναμε. Έτσι, ένα... Τι να πω, έτσι, μια ωραία ιστορία. Μια ωραία μουσική ιστορία που κύλησε εδώ πέρα ζωντανά στο Ράδιο Μαρκόνι, 96,1. Εδώ παρέα με τον Γιώργο Κορδελά. Γνωστά ακούσματα, όμορφα ακούσματα, φίλοι και φίλες. Να θυμηθούμε ότι ξεκινήσαμε με πωλής. Το Night Games ακούσαμε από τον Graham Bonnet. Hot Blooded μετά, πριν τον Graham Bonnet. Foreigner. Go your on my way. Αυτό μόλις τα ακούσαμε και όλα αυτά σε μένα, φίλοι και φίλες, ζωντανά εδώ, έτσι. Ωραίες μουσικές από το παρελθόν, έτσι. Για χρόνια, όχι πολλά χρόνια ακούς τραγούδια αυτά, αλλά έτσι με τη σειρά που τα παίξαμε σήμερα, που τα μεταδώσαμε σήμερα. Ο τελευταίο μεν που ακούσαμε γράφτηκε από τη Stevie Nicks μέσα μόλις 10 λεπτά στο 1976. Εδώ αξίζει να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πούμε για το τραγούδι αυτό. Ήταν κατά τη διάρκεια της μιας συναισθηματικής φόρτισης. Εκεί μιλάμε για τη διάλυση της σχέσης της Stevie Nicks και έγραψε τραγούδι αυτό στο στούντιο του Sly Stone στην Καλιφόρνια, την εποχή που διαλυόταν η 8χρονη σχέση της με τον κιθαρίστα της μπάντας, τον Leslie Buckingham. Έμενε τραγούδι αυτό να είναι και η μεγάλη επιτυχία των Fleetwood Mac, έτσι. Η απάντηση του Buckingham λειτουργήσε ως μια ψύχρεμη φιλοσοφική απάντηση στο οργισμένο τραγούδι του Go Your My Way. Οι εταίρες βέβαια της μπάντας, όταν ο Νίξ έπαιξε για πρώτη φορά μια πρόχειρη έκδοση για τους υπόλοιπους στην κρίση του MyV, θεώρησε αρχικά ήταν μια βαρετή, έτσι. Αλλά τελικώς το τραγούδι αυτό έφτασε μέσα στα Billboard 100. Τώρα η απάντηση βέβαια του Buckingham ήταν το Dreams. Δεν θα χαμηλώσουμε τους τόνους μας. Μια απάντηση που λέω ότι εντάξει, δεν έγινε και κάτι, ας πούμε, όλα είναι χαλαρά, όλα τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ απλά και θα συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Από Fleetwood Mac στο Fleetwood Mac. Από το Go Your Own Way στο Dreams. Και εκεί μας χαμηλώσουν. Στο 1977 από το Rumours, αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ των Fleetwood Mac. Και μάθαμε έτσι μια μικρή ιστορία του τι συνέβη για τα δυο αυτά τραγούδια, το οποίο γράφτηκε και πήγε στα top, και το Dreams, το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό και πανέμορφο. Θα ήθελα να το μεταδώσω, φίλοι και φίλες, για όλους και όλες εσάς που είσαστε και σήμερα εδώ στην παρέα του Ράδιο Μαρκόνι, στο 96,1. Εδώ είναι ο Γιώργος Κορδελάς. Ήδη περάσαμε το όριό μας το καλοκαιρινό, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 10. Δεν υπόσχομαι ότι θα πάμε πάρα πάρα πολύ μακριά, αλλά από εδώ και πέρα θα χαμηλώσουμε τους τόνους μας και θα πάμε έτσι απαλά μέχρι το τέλος, διότι καμιά δεκαριά μέρες ακόμα θα εργαζόμαστε στο νησί της Σκιάθου

Στις αρχές δεκαετίας του 80 ο David Gilmour βοήθησε πάρα πολύ σε την καλλιτέχνη να βγάλει τα άλμπουμ και μάλιστα συμμετείχε σε αρκετά τραγούδια παρέα με την κιθάρα του. Wuthering Heights, η Kate Bush ήταν αυτή που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλοι και φίλες. Λόγω της φωνής, αυτή η διαπαραστική φωνή που έχει τηλεπτή φωνή, και κάπου είχα διαβάσει πριν πάρα πολλά χρόνια ότι οι δισκογραφικές εταιρείες δεν την ήθελαν, ας πούμε, και δεν θα έχει μεγάλη επιτυχία. Κάπου εκεί επενέβη ο David Gilmour, τον Pink Floyd, και την έφερε στο προσκήνιο και τελικώς είχε δίκιο, γιατί άλλο η παραγωγή των εταιριών και άλλο οι καλλιτέχνες που να καταλάβουν μια μεγάλη φωνή και μια μεγάλη καριέρα που έκανε η Kate Bush. Δεν θα πω κάτι άλλο, τη θυμηθήκαμε, την απολαύσαμε και σιγοτραγουδήσαμε παρά με αυτή. Οι ήχοι μας χαμηλώνουν κι άλλο σιγά σιγά. Και μια άλλη ωραία διαπεραστική φωνή. Μια διαπεραστική φωνή που την έβγαλε αυτή τη φορά ο Mike Oldfriend. Και μιλάμε για τη Maggie Rayleigh.

Εδώ θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, φίλοι και φίλες. Πάμε 11. Ξεπεράσαμε το όριο μας για σήμερα. Και ενδεχόμενο Παρασκευή θα πάμε ακόμα πιο μακριά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Δύο τραγουδάκια θα μεταδώσουμε ακόμη. Δύο. Να είστε καλά που στην παρέα μας από τις 8. Ένα εκ των δύο είναι το αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τότε, το Άφρικα. Αφήνοντας πίσω το Smack The Mechanics, το Silent Running.

Κάπου εδώ πήγε 11 ώρα, ένα τριωράκι το κάναμε για σήμερα. Σιγά σιγά θα ανεβάσουμε και άλλο το χρόνο μας εδώ πέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους φίλους και τις φίλες που παρευρεθήκαν εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Ήταν ο Γιώργος Κορδελάς, ήταν Electric Sounds. Η Παρασκευή αυτή που βρισκόμαστε εδώ, 8 ώρα ακριβώς, ζωντανά. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή στις 8. Καλή συνέχεια με τον Ράδιο Μαρκόνι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ένα ακόμη τραγούδι και μια μεγάλη καληνύχτα σε όλους και όλες εσάς.

in the bush.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.